0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here, morning, morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κοντάδο παράμασα, όταν θα πει διαβάσουμε. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Πάμε λίγο στον Πειραιά, που χθες είχαμε ένα πολύ ωραίο έτσι. Ωραίο. Καταλαβαίνετε ποια είναι, το λέω ειρωνικά έτσι. Είχαμε ένα πολύ περίεργο διαπληκτισμό, όπου ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγα να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μια τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα. Δηλαδή δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο πιτσιρικάδες, οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βλέπω μετά τα δύο αδέρφια τσιριλιπιπί όμως, με το που το είδαν την τρίαινα, ξεχάσαν και τα 77 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος φταίει τώρα, η αλήθεια είναι εδώ. Το σίγουρο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν φέρθηκε σωστά. Θέλω να πω, έχεις ένα θέμα από το πάρκινγκ, δεν μπλακώνεσαι ούτε με τρίαινες ούτε με τίποτα. Άμα θες, φωνάζεις τη δημοτική αστυνομία. Μ' αρέσει το μεταξύ που το μετέδωσα στα δελτία ότι έλεγε χθες η Μάρα Ζαχαρέα. Τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα των Αθηναίων στο θέμα του πάρκινγκ. Όχι, Μάρα μου, δεν έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια. Για να πλακωθείς με τρίαινα, πρέπει να έχεις προβλήματα ψυχολογικά. Δεν είναι θέμα τσατάλια έχουν τα νεύρα. Τσατάλια έχουν και τα δικά μου νεύρα κάθε μέρα με το πάρκινγκ. Δεν έχω πάει να πλακωθώ με κανέναν. Και έχει περισσότεροι άνθρωποι, αυτό με επιφύλαξη βέβαια, δεν έχουν πλακωθεί, δεν έχουν έρθει τα χέρια για πάρκινγκ. Μπορεί να τσατίζει, μπορεί να βρει, αλλά τρίαινα δεν παίρνει. Ούτε απειλεί κάποιον. Λοιπόν, και αυτό το θέμα είναι την τρίαινα. Όταν λέμε τρίαινα, φανταστείτε, είναι, ρε παιδί μου, ουσιαστικά ένα. Πώς το λένε, αυτά που. Πώς είναι το ψαροντούφεκο που έχει αυτό το σιδερένιο το πράγμα. Αυτό φανταστείτε το σε μεγάλο. Δηλαδή, όταν λέμε τρίαινα, δεν λέμε ότι τα τρία αυτά είναι πολύ σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Σας λέω τώρα. Είναι μια μικρή τρίαινα, εν πάση περιπτώσει. Την οποία την είχε αυτό τώρα την τρίαινα. Βέβαια υπάρχει κάποια σκέψη, τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα, οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.

Αρχίζει και γίνεται λίγο αστείο έως γραφικό ότι κάθε μέρα αναφερόμαστε στα ψάρια σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί αναφερόμαστε στα ψάρια τώρα? Γιατί έχει έρθει, λέει, εδώ ένα νέο ψάρι εκτός από το λαγοκέφαλο. Είχαμε πριν τη χελώνα αυτήν. Τώρα δεν είναι ψάρι χελώνα, το ξέρω, απλά θα έχουμε γίνει πολύ animal friendly. Εν τω μεταξύ, μετά το λαγοκέφαλο έσκασε κι άλλος κι άλλο ψάρι πρόσφυγας. Ο Φαραώ Καρδινάλιος. Αυτός τουλάχιστον έχει ωραίο όνομα. Ο άλλος λαγοκέφαλος, λες, φίλε, εντάξει, λαγοκέφαλος. Φαραώ Καρδινάλιος μας ήρθε από τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, το ψάρι πήγε εκεί πέρα να πούμε. Είχε πόλεμο, τρόμαξε. Σου λέει, πάμε να φύγουμε από τον Περσικό κόλπο, θα πάμε στο Αιγαίο. Είναι ένα ψάρι πολύ διαφορετικό από τα άλλα που ξέρουμε. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, έχει κάτι ρίγες. Εντάξει, δεν είναι και λαγοκέφαλος, είναι πιο normal. Είναι επικίνδυνος, λέει ο Φαραώ. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, ευτυχώς, Παναγία μου. Η επιτυχής εγκατάστασή του σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα θερμόφυλα είδη επεκτείνουν σταδιακά την παρουσία του σε ελληνικές θάλασσες. Παιδιά, θα σκάσουν εδώ ψάρια τα οποία δεν τα έχουμε δει ποτέ μας. Επίσης, λέει, υπάρχουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι θερμόφιλοι, είναι Γερμανοί. Είναι ή αλλιώς rabbit fish. Πρόκειται για φυτοφάγα ψάρια, ευτυχώς, που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυκιών και μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Πάντα φίδια. Ένα ακόμη είδος που παρακολουθούν, και άλλο είδος έρχεται στην όλη στην Ελλάδα, θα έρθουνε. Ακούστηκε κάπως αυτό. Όλα τα ψάρια, να διευκρινίσω για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, έρχονται τα ψάρια και μας παίρνουν τις δουλειές. Ένα ακόμη είδος που παρακολουθούν οι ειδικοί είναι το Παρουπενέους φορσκάλι, γνωστό και ως κόκκινο μπαρμπούνι της ερυθράς θάλασσας. Αν και δεν έχει προκαλέσει προβλήματα όπως αυτά του λαγοκέφαλου, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας βιολογικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται στη Μεσόγειο. Με κάνα κανονικό ψάρι, καμιά τσιπούρα, κάνα λαβράκι, κάνα φαγκρί θα έχει η ελληνική θάλασσα ή θα είναι όλο, πώς το λένε, λαγοκέφαλους και κουφιοκέφαλους? Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Ο Τσίπρας είπε νίκη στις επόμενες εκλογές ακόμα και αν γίνουν πρόωρα. Νίκη τώρα είναι σχετικό. Τι εννοεί νίκη? Νίκη να σχηματίσει κυβέρνηση. Κανονικά όλη η κεντροαριστερά στην Ελλάδα, έτσι, θα το πω τώρα αυτό γιατί σκάω κάθε φορά που το σκέφτομαι, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα πρέπει να έχει ενωθεί. Είμαστε σε μια χώρα που οι πολιτικοί είναι παρτάκιδες 100%. Αυτό που λένε ότι δεν έχουν κουλτούρα συνεργασίας. Μια χαρά έχουν κουλτούρα συνεργασίας όταν σφίγγουν τα ζωνάρια. Για να το δούμε. Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουν, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιο που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, αυτό το Βρώμικο 89, πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε.

Ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη που ήταν αραβωνιασμένο για 53 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε, το ξεφτύλισες. Είπαμε, εντάξει, να κοροϊδεύουμε την άλλη, αλλά εσύ το παράκανε. 53 χρόνια αραβωνιασμένοι. Παντρεύτηκαν επιτέλους τώρα που πήραν πρωτάθλημα οι New York Knicks. Χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στο ότι έγινε κάποιο τάμα. Δηλαδή, αυτός μπορεί να είπε, να του λέγει αυτή, βρε αγάπη μου, τα έχουμε τόσα χρόνια, έχουμε αραβωνιαστεί. Πότε θα με παντρευτείς, θα της είπε αυτός, κάτσε να πάρουν πρωτάθλημα οι Knicks. Και τελικά πήρανε πρωτάθλημα οι Knicks. Οπότε, αν είστε σε κάποια ομάδα ελληνική που δεν παίρνει τίτλους, αν είστε βάζελος, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Αν είστε βάζελος, βάζελος παντού. Αν είσαι βάζελος και λες, μωρό μου, θα σε παντρευτώ όταν πάρουμε πρωτάθλημα, μην είστε τόσο σίγουροι γιατί μπορεί να γίνει. Βέβαια, άμα πάρει ο βάζελος πρωτάθλημα, εσένα δεν σε νοιάζει που παντρεύεσαι. Χαίρεσαι που παίρνει πρωτάθλημα. Φαντάζομαι.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Η Ολίβια Ροντρίγκο, ίσως η πιο hot νέα καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στην μουσική παγκοσμίως, αποκάλυψε ότι για να μην χάσουν την σειρά τους στην πρώτη σειρά στις συναυλίες της, οι fans, πολλές φορές, για να μην χρειαστεί να πάνε τουαλέτα, φοράνε πάνες. Πάμε καλά! Αλήθεια τώρα, θα πάω σε συναυλία με την Πάνα Βρακάκη, με την Ακράτειας, να βάλω και να πάρω και ένα πι να περπατάω. Θα πάω να δω καλά, την Ολίβια Ροντρίγκο. Θα μου πεις βέβαια, είναι superstar, δεν θα ήθελα και εγώ να δω την Ολίβια Ροντρίγκο. Αλλά να πάω να πιάσω πρώτη θέση με Πάνα. Το έχει κάνει ποτέ κανείς από εσάς να πάει να. Γιατί βλέπω ορισμένους, ρε παιδί μου, τώρα ας πούμε, που γίνεται συναυλία στο καλοκαίρι εδώ με τα... στην πλατεία νερού και πάνω στο Terra Vibe και όλα αυτά. Που είναι κάποιοι που πάνε και κάθονται μπροστά. Που πάνε ώρες πριν. Θυμάμαι τότε στους Coldplay, ας πούμε, ή στους Metallica. Πηγαίναν από το μεσημέρι και λέω, αυτοί ρε φίλε. Θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν τουαλέτες χημικές, αλλά η Ροντρίγκο, ας πούμε, γιατί το λέει αυτό. Δεν θέλω να σκεφτώ. Φαντάζομαι πρέπει στις συναυλίες να πουλάνε και πάνες εκεί στην Αμερική, ε. Πάνες ακράτειας, εν τω μεταξύ. Πάνες ακράτειας για τους ενήλικες είναι συνήθως για 70. Τώρα δεν νομίζω να πηγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες στην Ολίβια Ροντρίγκο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Στο Μουντιάλ τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη τη, ό,τι. Και στην Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15 αλλά άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται. 7 παρα 1 στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Περάσετε καλά σε Σαββατοκύριακο. Είδα, περάσατε καλά. Πήγατε μπάνια, είδα. Συναυλίες είδα. Χαμός με τις συναυλίες. Δεν έχω άνθρωπο γνωστό να μην πήγε συναυλία. Άλλοι πήγατε. Η Μισκούμπρια καλά, έγινε χαμός. David Byrne χθες το βράδυ. Κάτι Χρήστος Νικολόπουλος, είδα κάτι μπουζούκια κανονικά. Γενικώς του δώσατε και κατάλαβε αυτό. Σου και καλά κάνατε, γιατί παιδιά, χορέψτε γιατί χανόμαστε που λέει. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 παρέα εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας που τα στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos για να μου πείτε πώς περάσατε, τι κάνατε, πήγατε από εδώ, από εκεί, παραλιούλες. Παραλία λιγότερο είδα αυτή τη φορά από άλλες φορές. Δεν ξέρω, ενώ έχει πολύ καλό καιρό. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω κάνει ακόμα το πρώτο μπάνιο. Έτσι, παίρνει το να σα το πω αυτό και θα αργήσει πάρα πολύ με αυτούς που κάνουν πρώτο μπάνιο τον Αύγουστο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα θα κάνει πολύ ωραίο καιρό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε ανέμους που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί ως το απόγευμα 4 με 6. Θα φυσάει πάλι πολύ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 24 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Και χθες φυσούσε πολύ, δηλαδή. Φανταστείτε, εμείς πήγαμε να φάμε σε ένα εστιατόριο που ήταν σε μια κλειστή αυλή και παιδιά πέφτανε μπουκάλια και τέτοια. Ωραίο έτσι, δροσούλα αυτά, από μια χαρά. Πολύ ωραία, δεν φοβολύρωσα αυτό τον Κυριακό, πραγματικά, δηλαδή μπράβο. Και Μουντιάλ είχε και από όλα και θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, που είναι σήμερα είναι γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Η Σέβη που λέμε καμιά φορά έτσι, Σέβη από εκεί βγαίνει. Χρόνια πολλά στη Σέβη. Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Άμα μείνει κανένα, γράψε μου. Και Παγκόσμια ημέρα, θα λέμε κάποτε, γιορτάζαμε τα τροπικά δάση. Σου λένε, πού είναι, αφού δεν έχουμε τροπικά. Δεν έχουμε δάση γενικώς. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Όχι του εντόμου, αλλά του αυτοκινήτου. Το οποίο, ο οποίος σκαραβαίος είναι αυτός το γνωστό αυτοκίνητο της Volkswagen που είναι, ρε παιδί μου, έχει φανατικούς φίλους. Οι παλιοί σκαραβαίοι, τώρα έτσι πως τον κάνανε, είναι λίγο. Τον έχουν μεγαλώσει κι αυτόν. Πώς γίνεται όλα τα νέα μοντέλα να είναι πιο μεγάλα? Το έχετε προσέξει αυτό? Γιατί σου φαίνεται περίεργο το θα μου πεις? Μου φαίνεται περίεργο γιατί υποτίθεται ότι βρίσκουμε όλο και λιγότερο δυσκολότερα πάρκινγκ μάλλον. Βρίσκουμε δυσκολότερα πάρκινγκ.

0: της πόλης, παρόλα αυτά τα αυτοκίνητα δεν γίνονται μικρότερα. Γίνονται μεγαλύτερα. Δηλαδή, ακόμα και τα μικρά αυτοκίνητα, δεν πω τώρα μοντέλα, θεωρηθεί διαφήμιση, τα κάνουν πιο μεγάλα. Όλα τα αυτοκίνητα μεγαλώνουν και μετά σου λέει δεν μπορώ να βρω πάρκινγκ. Δεν είναι. Και μεγαλύτερα και περισσότερα. Προσέξτε τώρα το άβολο του πράγματος. Γιατί τώρα γιορτάζουν κάθε χρόνο οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου τη σημερινή μέρα, το γνωστό Beatle. Γιατί λέει η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου του 34, του 1934, ο Αδόλφος Χίτλερ, τεράν, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου. Είναι του Χίτλερ το αυτοκίνητο, αυτός το είχε εμπνευστεί και ήταν το Volkswagen, σημαίνει το αυτοκίνητο του λαού. Εντωμεταξύ το έφτιαξε ο Πόρσε. Το Σκαραβαίο, φοβερό έτσι, εγώ δεν το ξέρω καν αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 168 π.Χ. θα σας πάω πολύ πρόσφατα, διεξάγεται η μάχη της Πίδνας στην Πιερία που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο και έτσι με αυτή τη μάχη μας κατέκτησαν οι Ρωμαίοι και μας κάναν ανθρώπους, μας φτιάξανε δρόμους. Το 1941, σαν σήμερα, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η λεγόμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η αρχή του τέλους για τον Χίτλερ. Αυτή και η μάχη της Αγγλίας. Ο Χίτλερ, ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, αυτό το. Πολύ Χίτλερ σήμερα, εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Χίτλερ, ο οποίος, ρε παιδί μου, ήταν, αν δεν ήταν άπλιστος, μπορεί και να κρατούσε περισσότερο. Αυτός τα ήθελε όλα. Σου λέει, δεν μου αρκεί η πυρωτική Ευρώπη, θέλω και την Αγγλία, θέλω και τη Ρωσία μαζί. Πάρτα. Μεταξύ τώρα που λέω για επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, με την ήττα του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση και το Στάλινγκραντ και όλα αυτά, δεν σας θυμίζει λίγο Τραμπ και Ιράν? Θα μου πεις πού κολλάει τώρα. Ο Τραμπ είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Εντάξει, ο Χίτλερ στην αρχή έτσι ήταν. Και μέσα στην απληστία του πήγε να πάρει τη Σοβιετική Ένωση, πήρε να μην πω τι πρωί-πρωί. Και ο Τραμπ μέσα στην απληστία του και στην ιστορία με τα Epstein Files και δεν ξέρω τι άλλο, σου λέει πάμε να κάνουμε πόλεμο στο Ιράν. Ποια χώρα από ΙΡ δεν έχουμε πολεμήσει? Το Ιράν. Το Ιράκ το έχουμε πάρει, πάμε να πάρουμε το Ιράν. Και πήρε τα Ιράν του. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία καθόλου, αλλά η συμφωνία είναι ένας θρίαμβος του Ιράν. Κέρδισε και πράγματα που δεν είχε. Τώρα νομίζω τα ξημερώματα έπεσαν οι πρώτες υπογραφές, οι πρώτες τεχνικές νομίζω συνομιλίες. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι γι' αυτό για μας. Το πετρέλαιο ήδη έχει αρχίσει να πέφτει και συνεπώς και η βενζίνη.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy92.
0: Άλλο το πρώτο μήνυμα της ημέρας εδώ μου λέει «Πορόμ πομπόμ Ζέλικο Μπράντοβιτς». Είναι λίγο περίεργο όλες οι ομάδες να πανηγυρίζουν τίτλους, οι Παναθηναϊκοί πανηγυρίζουν το νέο προπονητή.

0: Ωραίο τραγούδι τώρα για 7 το πρωί, αλλά είναι δυνατόν. Καλή εβδομάδα, λέει. Δεν είναι νέος προπονητής, the king is back. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, είναι η περίοδος που όλοι λένε πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε κύπελο, οι Παναθηναϊκοί λένε πήραμε προπονητή. Εντάξει, πήραν τον ίδιο. Να ξέρεις το μεταξύ ότι οι σχέσεις όταν χωρίζουν τα ζευγάρια και τα ξαναφτιάχνουν δεν είναι πάντα πετυχημένες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μπράντοβιτς τα σήκωσε όλα, τα σάρωσε, τα σκούπισε, θα κάνει το ίδιο απαραίτητα και τώρα. Αλλά στο εύχομαι βεβαίως, γιατί Παναθηναϊκός χρειάζεται τίτλους. Λοιπόν, καλώς ήρθε Ζέλικο. Ήδη κυκλοφορούν τα βίντεο, χαμός γίνεται. Στην ημέρα του μπαμπά γράφανε, στην ημέρα του πατέρα γράφανε ο μπαμπά σας. Τι... Χρόνια πολλά στους πατεράδες, δεν είπαμε, που γιορτάζανε χθες. Τους πήρατε τίποτα τους πατεράδες σας ή μόνο ανάρτηση στο Instagram? Μπαμπάκα μου, φωτογραφία, αγκαλιά κτλ. Γιατί τις μαμάδες τις παίρνετε λουλούδια, τις παίρνετε γλυκά, τις παίρνετε τα πάντα. Ο πατέρας ο καημένος, δεν ξέρω, πήρε κανένα λουλούδι χθες. Που βέβαια οι περισσότεροι πατεράδες δεν ξέρανε καν ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα χθες, δηλαδή καμία σχέση. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα μάτς του Μουντιάλ τα τελευταία που κοιμόσασταν, ενώ εμείς κοιμόμασταν. Είχαμε ματσάρα παιδιά τα ξημερώματα, έχουμε την έκπληξη του Μουντιάλ που λέγεται Πράσινο Ακροτήριο, που λέγεται Κάμπο Βέρντε. Το οποίο Πράσινο Ακροτήριο πήρε ισοπαλία και από την Ουρουγουάη. 2-2, ματσάρα πρέπει να ήταν αυτό, τη χάσαμε. Είναι αυτό σαν την ταινία που έλεγε ενώ εσύ κοιμόσουν με τη Σάντρα Μπούλοκ. Που ήταν, είχε πέσει ο άλλος σε κόμμα και είχε γίνει χαμός. Έτσι και εμείς κοιμόμαστε το βράδυ, ξυπνάμε το πρωί και λέμε τι έγινε, 2-2 το Πράσινο Ακροτήρι. Λοιπόν, το Κάμπο Βέρντε λοιπόν πήρε χ και από την Ουρουγουάη και τώρα νομίζω πρέπει να γίνει τα εξής. Είναι σε έναν όμιλο, κάτσε τώρα γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Είμαστε όλοι Κάμπο Βέρντε. Αλλά δεν βγάζει και τις βαθμολογίες και κάτι στήριν, γιατί όμως αυτό. Βαθμολογίες, περίμενε. Στον όμιλο αυτό, η Ισπανία που κέρδισε χθες Σαουδική Αραβία 4-0, το πάλεψε ο Δόνης. Δεν μπορεί να πεις. 3-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Λοιπόν, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς. Η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2, η Σαουδική Αραβία καλά μένει εκτός 1. Και τώρα έχουμε τους εξής αγώνες. Δεν γράφει. Γιατί δεν το κάνεις αυτό όμως τώρα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πρέπει να παίζει η Ισπανία-Ουρουγουάη νομίζω και Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία, που σημαίνει ότι. Α, είναι πολύ πιθανό να περάσει. Νομίζω περνάνε και τρεις κιόλας. Άρα το Πράσινο Ακροτήρι περνάει στην επόμενη φάση, παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει. Θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία, λογικά. Άρα η Ουρουγουάη είναι πολύ πιθανό να, μείνει, να πέσει τρίτη. Φοβερό, ε. Λοιπόν, και τι άλλο είχαμε τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα επίσης είχαμε, εκτός από όλα αυτά που σας λέω, είχαμε και. Κάποια στιγμή θα ανοίξει που θα πάει. Είχαμε καλά το Βέλγιο-Ιράν 0-0 χθες το βράδυ. Το Βέλγιο εντάξει, απαράδεκτο, δηλαδή δεν είναι για Μουντιάλ. Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-2. 1-2 κέρδισε η Αίγυπτος. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Σαλάχ και η παρέα του να πάνε στον επόμενο γύρο. 1-3 ήταν. Και αυτά. Αυτά ήταν τα βραδινά τα μάτς. Τώρα έχουμε σήμερα Αργεντινή-Αυστρία το βράδυ και Γαλλία-Ιράκ. Γαλλία-Ιράκ. Κάτσε να δεις τώρα Γαλλία-Ιράκ στα μεσάνυχτα, ένα Παναγία μου.
1: Galaxy 92.
0: Ταν, ταρα, ταρα, ταν. Το Ιράν πάντως το πήρε το χινάρι χθες. Άρα και περάσει το Ιράν. Τους ακύρωσαν και γκόλ εντωμεταξύ. Άρα και περάσει το Ιράν, θα τον κερδίσει, να κερδίσει μέσα στην... να πέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φαντάζεσαι. Πω. Και να κερδίσει το Ιράν και στο ποδόσφαιρο. Θα το φυσάει και δάκρυώνει ο Τραμπ.

κομματάρα. Turn on, tune in, cop out. Από τους Freak Power. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο είχε φτιάξει ο Fat Boy Slim. Πριν γίνει Fat Boy Slim. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά. Και πριν τους Freak Power ήταν στους House Martins. Τι σας λέω πρωί-πρωί το 7 και 4 το Δευτέρα. House Martins, ο άλλος είναι πυγμένος στην κίνηση, σου λιάσει μας, ευχαριστώ πολύ. House Martins και τα μαρτίνια του σπιτιού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στη Μιμή, την καλύτερη οφθαλμίατρο της οικουμένης, την Δήμητρα Πορτάλιου. Λέει Βαγγέλη, άσε να πανηγυρίσουμε κι εμείς κάτι με τον Ομπράντοβιτς. Μα το υπονοούμενο αυτό ήταν, ότι έγινε για να πανηγυρίσουν οι Παναθηναϊκοί. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα, καλή εβδομάδα και σένα Χρήστο. Πάντως, παιδιά, αυτό εκεί που έγινε χαμός, έγινε στα ημισκούμπρια. Δεν ξέρω αν είδατε, σίγουρα θα είδατε βίντεο στο Instagram. Παιδιά, έγινε της κακομοίρας. Μιλάμε τώρα για συναυλία που πρέπει να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια από ελληνικό συγκρότημα, και ήταν και δικαίως βεβαίως, γιατί ήταν ένα σχήμα το οποίο είχε να εμφανιστεί δεκαετίες να κάνει συναυλία, ήταν κάτι σαν επαιτειακό, ρε παιδί μου. Ήταν, ρε παιδί μου, όλη η γενιά των 90s, έτσι. Όλοι τώρα αυτή την millennials είναι. Αυτοί που ήταν πιτσιρικάδες στα 90's, όλοι οι millennials και οι πιο μεγάλοι βεβαίως. Γιατί το ωραίο με τα ημισκούμπρια, ρε παιδί μου, πέρα από το γεγονός ήταν πάρα πολύ ωραία και μουσικά, είναι ότι στοιχουργικά εξέφραζαν μια γενιά. Για την ακρίβεια, όχι τους millennials, αλλά τη δικιά μας, Generation X. Όλες οι παραστάσεις του, οι στιχουργικές, όλες οι αναφορές των ημισκούμπριων ήταν δεκαετία 80. Ο Στάθης Ψάλτης, τα κόμιξ, ο Αστερίξ, ο Χαλίφης της Βαγδάτης, ο Ισνογκούτ κτλ. Ήταν όλα, μας θύμιζαν φοβερά την εποχή. Θυμάμαι όταν ήμουν φαντάρος τότε, παίζανε ημισκούμπρια τα ραδιόφωνα από το πρωί στο βράδυ. Παίζανε τα βίντεο κλιπ, παίζανε το MAD, τότε έπαιζε ημισκούμπρια συνέχεια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, χαμός. Και η μαγική τσατσάρα των ημίς. Μιλάμε τώρα για. Εντάξει. Και πολύ χιούμορ. Έγινε χαμός. Και νομίζω ότι θα επαναλάβουν τη συναυλία κάπου διάβαση, θα γίνει δεύτερη φορά. Πρέπει να περάσετε πάρα πολύ καλά όσοι πήγατε εκεί. Σας ψιλοζήλεψα. Ψιλό. Τα φωνητικά ήταν ένα θέμα. Η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα ποιος δίνει σημασία. Γεια σου, Ελεάνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όσοι στέλνετε μηνύματα. Εδώ το πρώτο πινελίκι της ημέρας θα ξεκινήσει από μένα. Θα το δώσω σε αυτόν τον τύπο με το μαύρο βανάκι που πήγαινε με 10 χιλιόμετρα στον περιφερειακό πρωί-πρωί. Περιμένω δικά σας πινελίκια εδώ να μου πείτε τι κακό σας έχει βρει μέσα στο Σαββατοκύριακο ή σήμερα το πρωί, ποιος σας τσάτισε πρωί-πρωί. Και συνεχίσουμε βεβαίως ακάθεκτη εδώ στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα. It's my life. Είναι η ζωή μου. Μου σκοτώνετε τα όνειρά μου. Άντε και τώρα που έπεσε και η βενζίνη, σας βλέπω έτοιμους για διακοπές.

0: Σύνταξη 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι χθες ήταν η. Από σήμερα μικρή ημέρα. Τώρα μην σας τα λέω αυτά και ναι, αγχώνεστε. Επίσης, να σας θυμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Για να... Τώρα, μια που λέμε για άγχος κτλ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα δήλωσης των καθαρισμού των οικοπαίδων. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε Δευτέρα. Για να αγχωθείτε περισσότερο. Και λέει φέτος, λέει, δεν πολύ τρέξατε. Γιατί νομίζω η δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά όλοι τρέχανε να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Φέτος βλέπω κάτι χόρτα εκεί, κάτι ξερά. Άστα και μέσα στην πόλη. Τέλος λοιπόν. Πρέπει κάποιος να πει στον Τσίπρα να τους μαζέψει λίγο τους δικούς του. Γιατί άμα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές με τέτοιες δηλώσεις, δεν βλέπω να βγαίνει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Βγήκανε δύο στελέχη της Ελλάς. Δεν το συνηθίζω με τίποτα αυτό το όνομα τελικά. Και είπαν ότι θα φορολογήσουν τι? Τις πισίνες, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα? Καταρχάς, ναι, εντάξει, okay. Να φορολογηθεί, λέει, υπερπολιτελής διαβίωση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος αυτό. Πιστεύω όντως ότι υπερπολιτελής διαβίωση πρέπει να φορολογηθεί όπου γίνεται. Τώρα η πισίνα όμως είναι πολυτελής διαβίωση η πισίνα. Προφανώς όποιος έχει πισίνα στο σπίτι του δεν είναι ούτε μέση τάξη ούτε φτωχός. Καλά, μέση τάξη μπορεί και να ψηλό είναι βέβαια. Αλλά η πισίνα ήδη φορολογείται μέσω ένφια. Αν δεν φορολογείται και κάνω λάθος, ναι, να φορολογηθεί βεβαίως. Και το στέλεχος της Ελλάς, Χάρης Αθανασιάδης, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια το χρόνο. Σήμερα μιλώντας στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη στο Sky, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Τσίπρα δηλαδή, μίλησε για φορολόγηση της καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης. Και της λένε, τι εννοείται κυρία Αντωνοπούλου υπερπολιτελή διαβίωση, και λέει, άκου τώρα εδώ, συμπολίτες μας που μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, το έχει δύο φορές το υπέρ, μάλλον είναι τυπογραφικό, ελπίζω. Σε καινούργια ξενοδοχεία στην Αθήνα, δηλαδή όποιος μένει σε καινούργιο ξενοδοχείο, εκτός από τα πολλά λεφτά που πληρώνει, κοίτα, μην πας να μείνεις τώρα στο. μην πούμε τώρα ονόματα, σε μεγάλα ξενοδοχεία στο Σύνταγμα, ας πούμε έτσι. Τα οποία είναι πανάκριβα, ή ξέρω εγώ στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη. Πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Δεν πας, δεν πάνε εκεί πέρα, δεν πάω κι εσείς. Πάνε κάποιοι που τα έχουν και τα στάζουν. Πληρώνουν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ τη βραδιά. Άρα αυτοί λέει να τους φορολογήσουν και παραπάνω. Τι εννοημένου σε υπερπολιτελή διαμέρει ξενοδοχεία. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει από άλλη πόλη, τώρα Έλληνας, τώρα που να έρθει στην Αθήνα και να μείνει σε μεγάλα ξενοδοχεία, πιο πολύ ξένοι είναι αυτοί. Άμα δεν φορολογίζουν και τους ξένους, πάλι καλά. Δηλαδή, αυτό είναι ο φόρος σου. Πληρώνεις φόρο με ουσιαστικά τι, με να πληρώνεις την παραμονή στο ξενοδοχείο, τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Και συνέχισε με τον κατά την ίδια ορισμό του υπερπλούτου. Μια πισίνα, καταλαβαίνουμε, είναι υπερπλούτος. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος. Εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Αντωνοπούλου. Τα κότερα πρέπει να φορολογούνται. Αλλά η πισίνα πρέπει να ξέρουν ότι φορολογείται ούτως ή άλλως. Να ξέρετε, δεν έχω πισίνα, μην αρχίσετε και λέτε τίποτα μπούρδες. Επίσης λέει, επανέλαβε την πρόταση για αύξηση. Εδώ είναι το μεγάλο αυτό γκολ. Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων, των μετοχών, από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι με τη μία. Αυτό και μόνο θα κάνει τις εταιρείες και τους ανθρώπους της αγοράς, τους μετόχους, να το βάλουν στα πόδια και να πάρουν τα λεφτά τους και να τα πάνε αλλού. Αν νομίζει ο Τσίπρας ότι έτσι θα κερδίσει ψήφους, κάνει μεγάλο λάθος. Να σας πω γιατί. Γιατί όταν βγήκε ο Τσίπρας, οι Έλληνες ήταν φτωχοί. Πεθαίναμε της πείνας, πεθαίναν άνθρωποι από την πείνα όταν βγήκε ο Τσίπρας. Μοιράζανε μαρούλια στον δρόμο, θυμάστε τι γινότανε, επικρίσεως. Υπήρχε δηλαδή τότε κοινό του Τσίπρα να πει ότι ξέρετε κάτι, θα τους σκίσουμε τους πλούσιους, θα τους πάρουμε αυτό, θα φύγουν, τρώγα όλα. Εκεί ναι, καλά κάνεις και τάπες. Τώρα έχεις δει πώς ζει ο Έλληνας. Έχεις εικόνα. Έχεις δει τι πισίνες υπάρχουν και τι πισινάρες και τι ταξίδια και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Αν πάει έτσι, παιδιά, δεν το βλέπω. Όχι 15 να παίρνει. Όλοι για το Μητσοτάκι δουλεύουνε. Τα λέω κάθε φορά, δεν με ακούτε. Αχ, ο Νίκος λέει εδώ: τα πρώτα μπινελίκια της ημέρας έπεσαν μέσα στο αυτοκίνητο. Καθοδόν για τη δουλειά είχε μπει ένα κουνούπι και μεγάζωσε μέχρι να φτάσω. Νίκο, κι εγώ έτσι με γλυκό αίματος, σαν και σένα. Μπινελίκι της ημέρας. Πολύ χοντρό εδώ. Βρίζει ένας πολύ άσχημα. Αυτούς που παρκάρουν στα πεζοδρόμια δεξιά-αριστερά για να πάρουν καφέ και κλείνουν το δρόμο. Πού να πάνε και αυτοί, ρε Παναγιώτικοι. Πρέπει κάπου να σταματήσουν να πάρουν καφέ. Άμα δεν έχει το καφέ μπροστά χώρο για να παρκάρεις, τι να πας στη δουλειά, ακάθετος. Ή να το φτιάξεις από το σπίτι. Δίκιο έχεις και εσύ, βέβαια, γιατί και ο δρόμος έτσι δεν πρέπει να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δικάζει μπινελίκια στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, σας περιμένω. Με ανοιχτές αγκάλες, Νέλη Φουρτάδο έρχεται με κομματάρα, Τίνα Τέρνερ και Έρος Δραματσώτη.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μια καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος πήγε στον David Byrne χθες στον Νιάρχο και πέρασε υπέροχα. Να σας λέω, πολύ συναυλία, πάρα πολύ συναυλία. Μπράβο, παιδιά. Έτσι λοιπόν. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες, είναι φοβερό, ρε φίλε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Μην βρίζετε, θα σας εξηγήσω μετά και γι' αυτό για τις πισίνες. Λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό γίνεται χαμός. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός έχει αρχίσει να πίζει από Ζεφύρι μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου προς αεροδρόμιο. Προς Ελευσίνα είναι μια χαρά, είναι άνετα. Η Μεσογείων έχει πρόβλημα στην κάθοδο. Η Κηφισία στην άνοδο κυρίως από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ψηλά στο Χαλάνδρι και χαμηλά στην Κατεχάκη. Αλλά το κομμάτι μεταξύ Χαλανδρίου και Κατεχάκη στην κάθοδο είναι μια χαρά. Η Γυαλίμου Κατεχάκη έχει κάποια προβληματάκια. Η Βενιζέλου φυσικά είναι κόκκινη ανεβαίνοντας για Καρέα. Η Παραλιακή ακόμα είναι ψηλό. Okay. Έχει κάτι θέματα εκεί μετά τη Μαρίνα Φλίσβου, αλλά όλα καλά. Η Συγκρού μέχρι Νέο Κόσμο είναι πάτε αέρα. Γενικώς ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γκρινιάξει κανείς για την κίνηση, εκτός κι αν είναι στο γνωστό πρόβλημα εκεί στον Κηφισό. Τώρα, μια που λέμε για κίνηση, για να θυμηθώ λίγο να ρίξω το δικό μου πινελίκι. Την Παρασκευή, λοιπόν, ήταν να πάω σε μια παράσταση, stand-up, στο φοβερό το φίλο μου τον Μιχάλη Σεβαστέρη, ο οποίος έσκησε. Και με τον Κώστα Τάσιο, τον πιτσιρικά αυτό που θερίζει. Να πάτε να τους δείτε οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάω λοιπόν στην παράσταση και λέω θα κατέβω με δεν πάρω αυτοκίνητο, γιατί είναι μια περιοχή εκεί Κουκάκι Μακρυγιάννη που δεν βρίσκει με τίποτα. Λέω θα κατέβω, λέω, με ηλεκτρικό μετρό και μετά θα γυρίσω με μετρό, γιατί το μετρό τελειώνει 2 η ώρα, διάβασα ο άσχετος. Μπήκα και είδα το μετρό κλείνει 2 η ώρα την Παρασκευή. Πολύ ωραία, μπαίνω στον ηλεκτρικό, κατέβηκα κάτω στο μετρό άνετος, περπάτησα και λίγο εκεί στην Ακρόπολη που είχε και κόσμο έτσι ωραία, κάθονταν έξω, τρώγανε, πολύ ωραία, μου ανέβηκε η διάθεση, πολύ ωραία ρε παιδί μου. Φτάνω στο μαγαζί, ωραία, βλέπουμε την παράσταση, πάμε για ένα ποτό, μπορούσε να πιεις κιόλας άμα δεν οδηγείς, λέω Θεός, Βασιλιάς. Παίρνω το μετρό μία παρά, μία το πήρα, πάω γυρίζω, κατεβαίνω μόνη για να πάρω ηλεκτρικό, ποιος ηλεκτρικός, κανένας ηλεκτρικός, κατεβασμένα στόρια. Δηλαδή το μετρό είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 και ο ηλεκτρικός μέχρι τις 12 παρά. Ποια είναι η λογική, ρε φίλε? Δηλαδή, συγγνώμη, αφού το κάνεις που το κάνεις, ρε εσύ. Τώρα έφυγε και ο Κυρανάκης, δεν ξέρω σε ποιον να διαμαρτυρηθώ. Ποιος είναι τώρα ο υποδομών? Ρε εσύ εκεί στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, έχετε το μετρό μέχρι τις 2 και ο ηλεκτρικός γιατί κλείνει νωρίτερα? Ποια είναι η λογική? Δηλαδή αυτός που μένει, ξέρω εγώ, στα Πευκάκια, που μένει στο Ηράκλειο ή που μένει στα Πετράλωνα. Πώς θα πάει, κάθε Πετράλωνα θα πάει και δευτεία ηλεκτρικό. Πώς θα πάει στο σπίτι, δηλαδή, ποια είναι η λογική? Και τι έκανα, κατέβηκα Ομόνια και πήρα ταξί από την Ομόνια. Για να πάρω το αμάξι από τον ηλεκτρικό για να γυρίσω στο σπίτι. Μα είναι φοβερό δηλαδή. Ελλάδα 2.0. Πάμε να κάνουμε κάτι καλό και το κάνουμε μισό, ρε φίλε. Αυτά που λέτε. Το πινελίκι του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Άμα παίξει κιόλα. Μπράβο. Πάμε!
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Mr. Probs είναι αυτός με το Waves στον Galaxy 92. Τα μηνύματα σας στον Galaxy92.gr, μας ακούτε live και από εκεί και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH. Επιστρέφουμε στο θέμα της φορολόγησης των πισινών. Πώς είναι, οι πισίνες των πισίνων είναι, των πισινών δεν είναι. Στη δεν θα φορολογηθούν οι πισίνοι, μην φοβάστε, μην ανησυχείτε. Για εκεί να δεις, άμα έπεφτε φορολογία στους πισινούς, θα είχαμε βγάλει λεφτά. Να πούμε λίγο το εξής τώρα, δύο πράγματα. Το λάθος, ας πούμε, του κόμματος του Τσίπρα, δεν μπορώ να λέω Ελλάς, αλήθεια, της Ελλάς, είναι ότι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του που βγαίνουν και λένε για φορολόγηση στις πισίνες, καταρχάς θα βγουν τώρα οι δημοκράτες και θα λένε σε όλους θα σας πάρετε στις πισίνες ο Τσίπρας. Παλιά όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου η δεκαετία του 80, το 1981, πριν βγει ο Παπανδρέου το 81, η Νέα Δημοκρατία έλεγε τότε ο Ανδρέας άμα βγει θα σας πάρει τα σπίτια. Τώρα θα λένε άμα βγει ο Τσίπρας θα σας πάρει τις πισίνες. Το λάθος λοιπόν των Τσιπραίων που λένε για τις πισίνες δεν είναι ότι λένε μόνο ότι θα φορολογήσουν τις πισίνες και τα κότερα. Είναι ότι δεν λένε τι θα κάνουμε αυτά. Δηλαδή ξεκινάνε αντίθετα. Θα έπρεπε να πούνε όταν βγούμε κυβέρνηση, λέμε τώρα, όταν βγούμε κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα θα φτιάξουμε 3 νέα νοσοκομεία. Θα πει μετά η δημοσιογράφος. Πού θα βρείτε, κυρία μου, τα λεφτά, θα πει. Θα φορολογήσουμε τις πισίνες. Έτσι ώστε ο άλλος να έχει στο μυαλό του να ξέρει ότι με αυτό το πράγμα που κάνει δεν έρχεσαι για να βάλεις φόρους. Γιατί ο κόσμος, αυτό που δεν έχουν καταλάβει στον Τσίπρα, ότι όταν ο κόσμος ακούει φόρους, όταν θα μπουν νέοι φόροι, φεύγει τρέχοντας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διώξει ψηφοφόρους. Είναι σαν να βρωμάς κόρδο. Να πας σε κάποιον να μιλήσει και να βρωμάς κόρδο, θα φύγει μακριά. Μόλις ακούει ο Έλληνας φόρο, τρέχει. Γιατί ξέρει ότι θα πληρώσει και αυτός. Αλλά πρέπει να διευκρινίσει ότι ξέρει κάτι. Εμείς θα φτιάξουμε νέα σχολεία, νέα νοσοκομεία, τόσα σχολεία, τόσα νοσοκομεία. Γιατί θα φορολογήσουμε τις πισίνες. Θα μαζέψουμε 600 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι φτάνουν για όλα αυτά. Και τώρα να πούμε και κάτι σοβαρό. Υπάρχει πραγματικά θέμα με τις πισίνες, αλλά δεν είναι τόσο οικονομικό. Είναι περιβαλλοντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν κάπου στα νησιά, τα οποία δεν έχουν νερό. Είχαν πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ χθες οι κυριακάτικες εφημερίδες, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που έλεγαν ότι έχουν φοβερό πρόβλημα λειψιδρίας. Δεν μπορεί σε ένα νησί το οποίο είναι μέσα στη θάλασσα, πα υποτίθεται στο νησί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, να χαρεί το Αιγαίο, από τις πιο ωραίες θάλασσες στον κόσμο. Λοιπόν, πας λοιπόν εκεί πέρα και αντί λοιπόν εκείνοι που κάνουν διακοπές στα νησιά να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, χτίζουν πισίνες παντού. Το νησί δεν έχει νερό να χρησιμοποιήσει για τα βασικά, για να πάει ο κάθε καραγκιόζης να πάει να το παίξει μουράτο στο Instagram. Εκεί ναι, υπάρχει θέμα με τις πισίνες, αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, είναι περιβαλλοντική. Πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν. Δεν μπορεί ένα νησί το οποίο είναι μικρούλικο να έχει 600 πισίνες και να μην έχει ο άλλος νερό, ας πούμε, να πλύνει τα χέρια του ή να έχουν για τα βασικά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν ενδιαφέρει κανέναν, γιατί το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τον Έλληνα δεν είναι το περιβαλλοντικό, το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι το οικονομικό. It's the economy, stupid, λέγανε επί Clinton.
1: Galaxy 92.
0: Μάθαμε τώρα όλοι να πούμε πισίνα, πάμε. Και εγώ μέσα, καραγκιόζη, το παραδέχομαι. Όταν πάω σε εδώ πισίνα, τρελαίνω μέσα. Πώς κάνανε οι Ινδιάνοι τότε με τα δώρα που τους πηγαίνανε τους ταγενείς. Και εγώ, άμα δω πισίνα, πέφτουμε. Αυτό είναι λάθος, δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Να μην έχει νερό το νησί επειδή θες να κάνεις εσύ μόστρα στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και έχουμε μια νίκη των 40ριδων σε αυτό το Μουντιάλ. Θυμάστε παλιά που λέγανε η γενιά των 40ριδων στην πολιτική. Λοιπόν, έχουμε νίκη των 40ριδων στο Μουντιάλ γιατί για πρώτη φορά, λέει, σε αγώνα του Μουντιάλ παίξανε δύο 40ριδες μαζί. Και είναι και δύο παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε, που πήρε, το ξαναλέω γιατί κάποιοι δεν το ακούσατε, πήρε νέο χ από την Ουρουγουάη και πάει για πρόκριση φουλ. Φερνάντο Μουσλέρα και Βοζίνια. Βοζίνια είναι ο τερματοφύλακας που δεν είχε πάει η μαμά του να τον δει και στεναχωρέθηκε και είχε γίνει story αυτό κτλ. Που είχε σώσει στον πρώτο μάτς στην ομάδα. Ο αγώνας διεξήχθη στο Μαϊάμι εναντίον της Ουρουγουάης και παίξανε και οι δύο 40ριδες, παρακαλώ. Και οι τερματοφύλακες συχνά παίζουν όταν είναι 40ριδες γιατί ο τερματοφύλακας έχει μεγαλύτερη διάρκεια παικτική. Λόγω του ότι δεν κουράζεται, δεν τρέχει πολύ, ας πούμε. Είναι μια θέση πιο ξεκούραστη. Αλλά 40ριδες ποδοσφαιριστής, δύσκολα. Λοιπόν, άντε και στους 50ριδες τώρα. Ένας φίλος εδώ πολύ σωστά επισημαίνει, λέει: πολλές πισίνες είναι με θαλασσινό νερό. Ναι, αλλά πόσες είναι αυτές, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, τώρα με όλη αυτή την κουβέντα με τις πισίνες, τώρα θυμήθηκα ότι δεν έχω κάνει ούτε μια βουτιά σε πισίνα. Αυτά, εκεί με καταντήσατε. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Δεν έχουμε πισίνες να κάνουμε μπάνιο, να πούμε. Εν τω μεταξύ έχετε δει ότι έχουμε μπει στο τρυπάκι όλοι και ρωτάμε τώρα. Όταν πάμε να κλείσουμε, ρωτάμε πισίνα έχει. Πισινάρα!

0: πήγαν, λέει, οι όμορφοι άντρες. Γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Δύο γυναίκες αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια στα μπαρ. Πρόσεξε, δεν λένε που είναι οι άντρες, λένε που είναι οι όμορφοι άντρες. Καλά, αυτή τη λογική. Ναι, δεν σε φλερτάρει κανένας όμορφος γιατί εσύ θέλεις μοντέλο. Άμα σου μιλήσει ένας κανονικός, λες, έλα μωρό, το μπάζω τώρα, θα μιλήσει σε μένα. Γι' αυτό δεν έχονται να σου μιλήσουν, γιατί τρώνε χιλόπιτες οι όμορφοι άντρες. Πώς είναι φοβερό εδώ μεταξύ, όλοι θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Καταρχάς δεν κάνουν την πρώτη κίνηση γιατί υπάρχουν τα applications. Μπαίνει ο άλλος μέσα, κάνει 800 likes, σου λέει κάποια θα μου κάτσει. Θα πάω εγώ στον μπαρ να ξεφυλιστώ τώρα, μιλάω απέναντι στην άλλη και να γίνομαι ρεζίλη. Στο οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, ξέφρασαν την απορία. Το βίντεο, λέει, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Τι λέει, παιδί μου. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά του, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος. Τι είναι οι λέσχες τρεξίματος? Τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελπίζω να είναι ξένες, έτσι. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που αρέσουν σε εσάς. Γιατί λένε καμιά φορά, ρε παιδί μου, όχι μόνο γυναίκες, το λένε και άντρες αυτό. Λένε, ρε γερμότο, είμαι μόνη, είμαι τόσο καιρό μόνη, δεν βρίσκω έναν άνθρωπο, έναν άντρα, έτσι κλπ. Έρχεται ο άλλος, της μιλάει, κάνει ράνι, με αυτόν. Έναν ωραίο άντρα που να έχει και λεφτά, να έχει και καλή δουλειά, να είναι και. Να έχει ωραίο στυλ. Τον κάνουν και άντρες. Τους πέφτουν κάποιες γυναίκες, λέει, εγώ θα πάω με αυτήν. Γιατί πρέπει να είναι και μοντέλο, να είναι και νευροχειρουργός ταυτόχρονα και να κάνει και ταξίδια και να ξέρει 8 γλώσσες. Μα έτσι δεν βρίσκεις σύντροφο, αδερφέ και αδερφή. Εννοώ φίλοι. Πάμε για break και επιστρέφω αμέσως μετά εδώ στο Galaxy 92. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο.
1: Διαφημίσεις. Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα 22 Ιουνίου. Γιατί φωνάζω έτσι, δεν ξέρω. Είναι αυτό του πρωινού ραδιοφωνικού παραγωγού. Πρέπει να είμαστε ευδιάθετοι. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πώς είστε? Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Είναι ευδιάθετο σήμερα. Κοιμήθηκε πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει που μιλάω και στον τρίτο ενικό. Παιδιά, όταν κοιμάσαι ωραία είναι άλλο πράγμα όμως. Έχει κοιμηθεί ωραία το βράδυ, σε το πρωί ξεκούραστος. Να κοιμάστε καλά, να έχετε ένα έτσι σταθερό πρόγραμμα ύπνου, παιδιά. Είναι το καλύτερο πράγμα. Ξεκινά την ημέρα σου εντελώς διαφορετικά. Αυτό με μια συμβουλή ξεκινάμε σήμερα εδώ στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος από τις 6 μέχρι τις 10 εδώ. Τα λέμε παρέα με μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Με κάνετε follow και σας απαντάω. Η ώρα είναι 8 και 4. Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα θα έχουμε πολύ ωραίο καιρό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 ως 6 μποφόρ. Προσέξτε, το απόγευμα φυσάει πάρα πολύ. Αν κυκλοφορείτε με μίνι, θα σηκωθεί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμαθεί από 24 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι μιλάνε για πολύμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία, λέει, μέχρι τα Βαλκάνια. Εμείς δεν έχουμε και καύσωνα προς το παρόν. Στις προβλέψεις θα είναι μια χαρά ο καιρός, θα είναι normal. Η κατανάλωση αλκοόλ στη Γαλλία απαγορεύτηκε, λέει, λόγω του καύσωνα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Επειδή τώρα μαζεύονται και πολλοί και βλέπουν μουντιάλ και τα λοιπά και πίνουνε, είναι φοβερό. Τους απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ. Φαντάζεστε να γινόταν αυτό στην Ελλάδα? Να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας. Αγάλημά σας! Είπα και εγώ, δεν θα έρθει σήμερα. Κύριο Γεωργιάδη, δικό σας όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρισόπουλο. Ελπίζω να περάσετε καλά στο Αρχαίο. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα απαγορεύσει το αλκοόλ σε περίοδο. Τι θα απαγορεύσει το αλκοόλ η Νέα Δημοκρατία? Συγγνώμη, ξέφυγα. Μπερδεύτηκα. Δεν είμαστε εμείς Τσίπρας, κύριε Χαρισόπουλο, να απαγορεύσουμε, να φορολογήσουμε τις πισίνες? Άρα δυνατόν δηλαδή. Και από τι θα πίνουμε δηλαδή τις πισίνες? Η κατανάλωση αλκοόλ λοιπόν απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα στη Γαλλία. Οι υπαίθριες συναθρήσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία. Κανονική καραντίνα, έτσι. Η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για τροπικές νύχτες. Καλά, αυτοί δεν μασάνε τίποτα. Αυτοί, ό,τι και να γίνει εκεί πέρα, με τις μπύρες έξω, δεν είναι τίποτα. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Ποιος θα το έλεγε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα, που έχουμε κατά παράδοση υψηλότερες θερμοκρασίες, ποιος θα το έλεγε ότι εδώ θα ήμασταν πιο normal και ότι θα καίγονται παντού? Ελλάδα, ρε, η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο. Ούτε ο καύσωνας δεν μας πιάνει πλέον. Φαντάσου.
1: Galaxy 92.
0: Καλά, μην ανοίγεις, κάτσε, γιατί έχουμε ακόμα 2,5 μήνες, βέβαια. Δεν ξέρεις τι γίνεται.

Cry. Οσιάνα λέγεται η κυρία. Κυρία. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Πολύ γέλιο. Καλά, επί κοπέλα στα μπαρ δεν μας κολλάνε πια. Τώρα η εμφάνιση είναι υποκειμενική. Τα apps βοηθάνε πολύ, πάντως. Ενέρεση, άμα. Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Σκέψου ότι το φλερτ στο μπαρ έχει. Πώς θα λένε, σε βλέπουν όλοι. Πρέπει να πας μέχρι εκεί να περπατείς, να κοκεράσεις αυτό, να πιάσεις. Υπάρχει μια μηχανία κτλ. Σου λέω, αλλά στείλω μήνυμα, τελειώνουμε εδώ πέρα. Δε, αυτό. Καμιά φορά φτάνουμε στο σημείο να γνωρίζουμε κάποια κοπέλα έξω και να μην ζητάμε τηλέφωνο, ζητάμε το Instagram. Πλέον δεν ζητάς τηλέφωνο. Τηλέφωνο, άμα ζητήσεις από κοπέλα, σε κοιτάει περίεργα. Σου λέει, τι είναι αυτός, που τον βρήκαμε. Λοιπόν, η ΑΔΕ, είδες πως κόπηκε η ερωτική ατμόσφαιρα με τη μία. Η ΑΔΕ, λέει, ελέγχει τη διαδρομή του χρήματος σε οικογένειες και συγγενείς. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Ωραία που φτάσαμε, δεν μπορεί να μας δώσει ένα χαρτζιλίκι ο πατέρας. Οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Οι παγίδες στους κοινούς λογαριασμούς και το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Μια απλή μεταφορά χρημάτων, λέει, από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους, μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο. Ρε, αυτοί θα μας απαυτώσουν στο τέλος. Το ενδιαφέρον των ελεκτικών αρχών δεν περιορίζεται πλέον στις κλασικές περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων. Στο στόχαστρο μπαίνουν ολοένα και συχνότερα οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις που πραγματοποιούνται μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Αναζητούν, λέει, περιπτώσεις όπου πίσω από μια φαινομενικά απλή τραπεζική συναλλαγή μπορεί να κρύβεται μεταβίβαση περιουσίας που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί διαφορετικά. Καταλαβαίνεις τώρα. Αν δεν κατάλαβες, ψάξ' το. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στην οποία συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του. Άτυπη δωρεά εκρίθη.

Αν είναι, συγγνώμη γι' αυτό, αν είναι τέτοια ποσά, λέει εδώ μια φίλη, λέει δεν κινδυνεύουν, λέει εγώ και τα παιδιά μου. Μην στέλνει μηνύματα, δεν είναι κρύβε λόγια. Λοιπόν, Break My Stride, Matthew Wilder στον Galaxy 92. Μηνύματα περιμένω εδώ στο Galaxy92.gr. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, για να αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, είπε, λέει, όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς, τόσο φυσικό είναι να χωρίζει. Δεν θα υπάρχει και τζίρος, Σπύρο μου, τώρα με τα διαζύγια υπάρχει και κυκλοφορεί και χρήμα στην αγορά. Πώς θα ζήσουν οι δικηγόροι? Δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία, είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Και έχει δίκιο, γιατί πλέον οι γάμοι έχουν διάρκεια, πώς το λένε, ημερομηνία λήξεως. Παλιά έλεγες, ξέρω εγώ, θα παντρευτούμε, θα είμαστε ερωτευμένοι μια ολόκληρη ζωή. Τώρα βάλε 7 χρόνια και πολλά λες. Και όσοι ξεπερνάνε τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ήρωες. Δηλαδή, μπράβο τους που το καταφέρουν, αλλά είναι σπάνιες περιπτώσεις πλέον. Συνήθως σε ρωτάνε, δεν σε ρωτάνε, σε παντρεμένο σου λέει πόσα διαζύγια έχεις. Έχουμε φτάσει σε αυτή την περίπτωση. Και είναι όλα θέμα οικονομίας, παιδιά. Με το γάμο. Ζουν άνθρωποι από το γάμο. Ζουν άνθρωποι από το διαζύγιο. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο κύκλος της ζωής. Δεν πρέπει, λέει, αυτό κτλ. Και είπε μάλιστα το εξής, λέει, όπως σημείωσε, όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς, τόσο φυσικό είναι να χωρίζει. Μάλλον και λίγο πιο φυσικό. Άρα είναι και λίγο υπέρ του. Δεν είναι και τόσο υπέρ του γάμου ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι και ποιος άντρας είναι τόσο υπέρ του γάμου, για να είμαστε τώρα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά μας. Τώρα υπάρχει άλλη μόδα. Κάποια στιγμή είχαν σταματήσει θρησκευτικοί γάμοι και αρχίσαν οι πολιτικοί και τα σύμφωνα συμβίωσης. Τώρα κάνουν πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό. Δεν ξέρω, μάλλον το λέγαμε και την προηγούμενη φορά αυτό, οπότε επαναλαμβάνουμε. Τώρα ουσιαστικά πληρώνεις δύο τελετές. Και μετά κάνεις πρώτα πολιτικό και μετά κάνεις γαμοβάφτιση, αυτό ας πούμε. Και μετά κάνεις διαζύγιο. Όχι, αυτό δεν είναι γαμοδιαζύγιο, είναι διαζύγιο γάμου. Τι έχει πάθει και μικροφωνίζει το ρημάδι πρωί-πρωί σήμερα. Μην πούμε κάτι για γάμο αμέσως. Μηνύματα στο Galaxy92.gr, σας περιμένω.

0: The Boys of Summer, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Lightning Kids στο γνωστό τραγούδι του Don Henley. Βέβαια αυτό είναι για το τέλος του καλοκαιριού κυρίως, είναι όταν φεύγουν τα αγόρια του καλοκαιριού. Αυτά που ψάχνουν οι κοπέλες που ανέβαζαν στο TikTok και λένε που είναι οι άντρες που έρχονται να μας μιλήσουν στα μπαρ. Έτσι που λέτε. Παιδιά, ο Χάρης Βαφιάς λέει έχει πουλήσει όλες τις Lamborghini. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα, καμιά περίεργη είδηση. Δεν χρεοκοπούμε τίποτα. Υπάρχει μια συνέντευξη του εδώ στο New Zoto που διαβάζω, που λέει ότι έχει πουλήσει, λέει, τα πολύ εντυπωσιακά αυτοκίνητα για να μην προκαλεί. Λέει, ο μικρομεσαίος θέλει να δείξει ότι είναι μεγάλος. Άρα κάνει τα έξοδα του μεγάλου για να πει είμαι και εγώ εδώ. Κάτι που είναι όπλητος τύπου. Επίσης λέει ότι ξέρει, λέει, στους 10 πλουσιότερους Έλληνες που δεν έχουν σκάφος. Τους 10 μάλλον εννοεί. Και ξέρω και τους top 10 που πετάνε, λέει, με πτήση οικονομική, ταξιδεύουν οικονομική θέση σαν έναν απλό άνθρωπο. Τώρα, με συγχωρείς, άμα είσαι εκατομμυριούχος και ταξιδεύεις οικονομική θέση, καταρχάς εγώ δεν το πιστεύω αυτό, πρώτον. Δεύτερον, μου φαίνεται και λίγο, εντάξει, τώρα, okay. Εκεί βρήκες να κάνεις την οικονομία. Τότε τι τα μαζεύεις τα λεφτά, ρε φίλε, άμα δεν θες να ταξιδέψεις business. Άσε σε εμάς που θέλουμε να ξοδέψουμε λεφτά, να γίνουμε εμείς πλούσιοι, να πηγαίνουμε στο business. Να βγάζεις εκατομμύρια και να κάθεσαι στην οικονομική. Που σιγά τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι που κάθονται στην οικονομική θέση, πραγματικά. Ας μας πει ο Χάρης.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Χρέωσμα, σημείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει άμεσα στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint εγκαινίασε στο Χολαργό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει συστηματικά στην έρευνα και την καινοτομία υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ομιλία του στη Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων της χώρας. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν συζητήθηκε στη διάρκεια της ενότητας για την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Δύο νέα κομβικά ψηφιακά συστήματα, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, παρουσιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
2: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Μάρε, μάρε, για όσους πήγατε για μπάνιο, αφιερωμένο. Λούκα Καρμπόνι. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, μίλησες για γάμους. Οι προετοιμασίες των γάμων έχουν ξεφύγει. Πόσα έξοδα και για το ζευγάρι, αλλά και για τους φίλους τους. Για τους φίλους, γιατί, τι, τα δώρα. Τα δώρα είναι δώρα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να τους πάρεις ένα αυτοκίνητο. Και ποιο το αποτέλεσμα, λέει, δυστυχώς περισσότεροι χωρίζουν. Καλά, συγγνώμη, αφού απάντησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος πριν για αυτό το πράγμα. Είπαμε. Και το διαζύγιο μέσα στη ζωή είναι. Όπως είναι και ο γάμος, έτσι είναι και το διαζύγιο. Είναι και τα δύο τεχνητές συμβάσεις. Η εποχή μας είναι πολύ καλύτερη, μην το βλέπετε ως αρνητικό. Παλιά τα ζευγάρια ζούσαν μέχρι να πεθάνουν χωρίς να είναι ευτυχισμένα. Βαριόντουσαν. Θα μου πεις, ήταν πιο σταθερές οικογένειες. Ήταν πιο σταθερά τα πράγματα. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Τώρα σου λέει ο άλλος, είμαι παντρεμένος, λέει 15 χρόνια, έχω βαρεθεί. Είτε πιάνω τον μπούτι μου, είτε πιάνω το δικό της, είναι το ίδιο. Το είχε πει κάποτε ο Σχοινάς αυτό, φοβερή ατάκα. Το ίδιο ισχύει και τη γυναίκα βέβαια, έτσι, για να μην αρχίσετε και βρίζετε. Τι να σου πω τώρα, ο πλέον άσχετος άνθρωπος να σου μιλήσει για γάμο είμαι εγώ. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ, δεν έχω πάρει ούτε ένα διαζύγιο, το οποίο το θεωρώ αποτυχία. Τότε δεν έχω πάρει ούτε ένα διαζύγιο δηλαδή, όχι δεν έχω. Ακούω φίλους μου μένα και δύο διαζύγια και νιώθω λίγο μειονεκτικά. Λέω και εγώ, εμένα, εγώ ποτέ θα χωρίσω, ρε παιδί μου. Πρέπει να παντρευτώ πρώτα, Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:29, είστε στον Galaxy. Αν είστε στον Κυφισό, κουράγιο, γιατί τα πράγματα είναι άσχημα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα έχει από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης, η μέρα της Μαρμότας. Η Κηφισίας με προβλήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως στο κομμάτι Πανόρμου Νέο Ψυχικό, και ψηλά στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου. Θα δυσκολευτείτε πολύ εκεί. Η Μεσογείων, η κάθοδος ακόμα είναι πυγμένη στη Μεσογείων. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι απαγορευτική στη στροφή από περιφερειακό για να πάτε προς Μεσογείων. Εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Το ίδιο και ανεβαίνοντας από Ηλιούπολη για Καρέα. Η Βουλιαγμένης έχει κάτι θεματάκια στον Άλιμο και στο Ελληνικό στην κάθοδο. Η Παραλιακή έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από την Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ και στην κάθοδο σε δύο κομμάτια, στο ένα μετά τον Νιάρχο και στο άλλο στη Μαρίνα Φλίσβου. Η Πειραιώς έχει θέματα προς το κέντρο, το ίδιο το κέντρο, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και θα δυσκολευτείτε και στην λεωφόρο Αθηνών, καλά είπα, στο ρεύμα εισόδου από Αλαιώνα μέχρι Κηφισό και στην έξοδο από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά, εκεί τα γνωστά κομμάτια. Είναι λίγο προβληματική και η Πέτρου Ράλι. Στο ρεύμα προς Αθήνα, από Θιβών μέχρι Κηφισό, εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Καλό κουράγιο, Δευτέρα. Είναι όσο να είναι, όσο περνάει η ώρα, θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Δηλαδή, λέει ο Παναγιώτης, εμείς που είμαστε 32 χρόνια, τι πρέπει να κάνουμε και έχουμε μια πολύ υγιή σχέση. Τίποτα δεν πρέπει να κάνετε. Πρέπει να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε δόξα τω Θεώ που είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί παντρεμένοι, ευτυχισμένοι 32 χρόνια πλέον είναι. Πρέπει να τους βγάζουν πώς είναι. That's incredible. Υπήρχε κάποτε μια εκπομπή αμερικάνικη που λεγόταν απίστευτο και όμως αληθινό. That's incredible. Και έπρεπε να βγάζουν τώρα παντρεμένοι 32 χρόνια. Σου λέει ο άλλος τι μας δουλεύει τώρα. Αυτό είναι νούμερα. Επίσης, Παναγιώτη, φαντάζομαι ότι είσαι παλιότερης γενιάς. Το υποψιάζομαι έτσι. Μην το θεωρήσω ότι σε λέω μεγάλο. Γιατί άλλο είναι οι νέοι άνθρωποι τώρα και άλλο οι γονείς μας, η δικιά μας η γενιά κτλ. Και εγώ ξέρω ζευγάρι, το οποίο το πάντρεψα κιόλας, να τα λέμε αυτά, το οποίο είναι παντρεμένο από το 10. Δηλαδή. 16 ολόκληρα χρόνια ευτυχίας. Να ξέρετε πόσο γουρλής είμαι, να με πάρετε και με ένα κουμπάρο.
1: Galaxy 92.
0: Ειδικά αν έχει ωραία κουμπάρα. Όχι, δεν είναι ότι είναι ήφια, είναι ότι είναι να είμαστε δύο κατά. Παρεξηγηθώ. Oh, baby. Να και ένα τραγούδι που χαλάει γάμους.

Αυτό λέει στο τραγούδι, λέει, δεν θέλω να τα φτιάξω με τη γυναίκα του καλύτερου μου φίλου, αλλά είναι, λέει, μανάρι. Drop dead beautiful. Ωραίος φίλος, ρε, Six Was Nine. Οπότε και το συγκρότημα και ο τίτλος του συγκρότηματος είναι λίγο περίεργος. Six Was Nine, καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, αγάπη μου. Δεν μ' αρέσουν. Η Άννα λέει εδώ, ο άλλος έκανε μπάτσελορ στο εξωτερικό με έξοδα των φίλων. Η άλλη σε νησί όπου λέει, που όλα λέει πλέον το έθιμο το πληρώνουν οι φίλες. Α, γι' αυτό πάνε και κάνουν τέτοια μπάτσελορέτ οι άλλες. Και λέω, πού βρίσκει τα λεφτά η νύφη. Και τις βλέπω σε κάτι Μικόνους, σε κάτι κονταζούρ που είναι με αυτές. Δεν τα πω τώρα, θα σας πω γιατί δεν τα λέω. Η Μέλους Ανήφη λέει θεωρείται πριγκίπισσα. Λοιπόν, να σας πω, εγώ τα λέω όλα για τα μπάτσελορ και τα μπατσελορέτ στη νέα μου παράσταση, την οποία θα τη δείτε την Πέμπτη. Έχω φρέσκο υλικό, φρέσκο πράγμα στο Θεατράλε στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Θα σας δώσω τώρα δύο διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη. Η πρώτη. Όχι πρώτη, να δώσω στον ο δέκατος και ο ενδέκατος που θα με κάνει follow στο V Χαρισόπουλος VH, είναι το spelling. Ο δέκατος και ο ενδέκατος που θα με κάνουν follow θα κερδίσουν από μία διπλή. Έτσι, θα πάνε και αυτοί και η παρέα τους. Θα έρθουν την Πέμπτη στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Λέτε το όνομά σας στην είσοδο και τίποτα άλλο και μπαίνετε. Είναι για πρώτη φορά θα παρουσιάσουν νέο υλικό. Στο οποίο μάλλον μιλάω και για τα bachelor, κυρίες και κύριοι. Τα bachelor και τα bachelorette. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πολύ για γάμους μιλάμε σήμερα. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Είναι και καλοκαίρι, είναι περίοδος γάμων. Βγήκε νέα λίστα, λέει, με τις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Πω από αυτά τα θέματα πραγματικά. Και είναι, λέει, η Ελλάδα μέσα. Άμα δεν ήμασταν μέσα, ρε φίλε, λέει, πραγματικά, άμα δεν ήμασταν στις 10 καλύτερες παραλίες, τι θα το κάνουμε εδώ πέρα. Και ποιες είναι αυτές οι παραλίες, κυρίες και κύριοι, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, λέει, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι ελληνικές συμμετοχές καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις. Αφού έχουμε παραλίες, ποιος θα πάρει, η Ελβετία θα πάρει. Μεταξύ των παραλιών που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, δεν έχω πάει. Το Φτέρι στην Κεφαλονιά, δεν έχω πάει. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, έχω πάει στο Ελαφωνήσι, αλλά νομίζω είναι αυτό που με τη ροζ άμμο που γίνεται χαμός πλέον. Η Ραβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Εκεί δεν τόλμησα να βουτήξω, έχω ακούσει ότι μπαίνεις μέσα και παγώνεις. Λοιπόν, και πρώτοι όμως δεν είμαστε εμείς, είναι οι Πορτογάλοι, το οποίο είναι λίγο ήττα, δεν είναι. Θέλω να πω, τώρα η Πορτογαλία δεν είναι στον Ατλαντικό, ρε φίλε. Εμείς έχουμε το Αιγαίο που έχει καλύτερες θάλασσες. Στην κορυφή της κατάταξης είναι, λέει, η Πραία de Monte Clérigo, στο Αλγκάρβε, στο φυσικό πάρκο του νοτιοδυτικού Αλεντέζου. Προφανώς αυτοί βάζουν τώρα παραλίες που είναι όμορφες, αλλά δεν είναι για κολύμπι, μάλλον. Γιατί εκεί είναι Ατλαντικός, έχουν αυτό. Δεν ξέρω, είμαι και άσχετος με Πορτογαλία. Αμέσως μετά είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων. Αν έχετε πάει στο Βουτούμι, στους Αντίπαξους, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Το top 10 είναι το εξής. Νούμερο 10. Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Νούμερο 9. Καπούτας. Καπούτας, επαναλαμβάνω, Beach.

0: Τουρκία. 8 η Ροβινιά στην Κέρκυρα, 7 είναι η Κβαλβίκα Μπιτ στην Νορβηγία. Ακαλά ότι να είναι. 6η θέση Κάλα Μεσχίδα στη Μαγιόρκα. 5η η Μπολιάσκο Μπιτ στην Ιταλία. 4ο το Τελαφωνήσι. 3η η Φτέρι, το Φτέρι στην Κεφαλονιά. 2ο το Βουτούμι. Και 1ο το Μόντε Κλέριγο στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Αυτοί προφανώς βαθμολογούν την γραφικότητα και την άγρια ομορφιά. Δεν βαθμολογούν το θέμα του μπάνιου. Σιγά μην είναι πρώτη Πορτογαλία, δεν λέει εδώ ένας. Κι όμως είναι. Γιατί μαξί δεν γράφει και ποιος το κάνει αυτό. Πολύ ωραία. Παιδιά, μας άντε τίποτα. Καλύτερα να βγαίνουν άλλες παραλίες πρώτες για να μην έρχονται εδώ και γίνεται χαμός. Γιατί πλέον πας σε παραλία και είναι σαν πας σε διαδήλωση.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Ειδικά άμα πας σε παραλία Ιούνιο μήνα στην Αθήνα, οι αρχές Ιουλίου, είναι σαν να κυνηγάς την τύχη σου, ας πούμε, λες τι γίνεται, γιατί το έκανα εγώ αυτό. Να πας σε κάτι παραλίες που κανονικά δεν θα πήγαινε άνθρωπος, ας πούμε, είναι πιο χάλια ever. Και από πλευράς θάλασσας και από πλευράς αμμουδιάς και από πλευράς σέρβις. Είναι κάτι τελειωμένα καφέ, ούτε καν beach bar, που πας παρακαλάς να σου φτιάξουν ένα κακοφτιαγμένο φρέντο όπως να είναι εκεί, βάζουν μέσα δεν ξέρω τι καφέ, το πας εκεί σε χρεώνουν, πας στην κάφε, στην ξαπλώστα, ξαπλώστα, έχει κάτι τρύπες και λες πω ήρθαμε, κάναμε μπάνιο και σήμερα. Βαγγέλη, έχω πάει Βουτούμι πριν 13 χρόνια. Γενικά οι παξί δεν παίζονται, είναι παράδεισος. Ξέρει που πάει ο παπακαλιά της.

0: Όσοι είδατε τον Ροντ Στιούαρτ το Δεκέμβρη στην Αθήνα, είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί τώρα τελευταία δεν είναι πολύ καλά τα νέα από την φυσική του κατάσταση. Τραγούδησε στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών και χρειάστηκε, λέει, οξυγόνο πάνω στη σκηνή. Βέβαια, η Γιούτα είναι σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Ήταν σε υψόμετρο 1300 μέτρων. Ρε, πού τον πάτε τον παππού, ρε, εσύ. Πόσο είναι τώρα ο Στιούαρτ, είναι 81. Πού τον πάτε τον παππού, ρε, εσύ. Ο άνθρωπος να με παρέπε, λέει, προσπαθούσε να κρατηθεί, λέει, από μουσικά όργανα. Ήταν ασταθής γενικώς. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να του δώσουν οξυγόνο για να ολοκληρώσει τη συναυλία. Μα αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα είχε ακυρώσει, λέει, πρόσφατα μια εμφάνιση στο Σαν Ντιέγκο λόγω λαρυγγίτιδας, αν και είχε νιώσει αρκετά καλά για να παρακολουθήσει αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Ελπίζουμε, ευχόμαστε περαστικά στο Ροντ Στιούαρτ, το ματιάσαμε τον άνθρωπο. Ο οποίος Ροντ Στιούαρτ πρόσφατα, όταν ήρθε τον βασιλιά Κάρολο, του είπε για τη συνάντηση με τον Τραμπ, λέει, καλά του κάνατε, λέει, και τον ξεφτυλίσατε. Του βάλατε, λέει, αυτό το ποντίκι, το βάλατε, λέει, στη θέση του. Και ήταν προφανώς αμήχανο για τον Κάρολο, γιατί τι να πει ο Κάρολος. Thank you very much. Δηλαδή, δεν μασάει τα λόγια του ο Ροντ Στιούαρτ. Αν και κανονικά έχει περισσότερη σχέση με τον Τραμπ από ότι με τον Κάρολο. Ο Τραμπ είναι σκοτσέζικης καταγωγής. Η μάνα του Τραμπ είναι σκοτσέζα. Όπως και ο Ροντ Στιούαρτ είναι σκοτσέζος. Εμείς δεν είμαστε σκοτσέζοι, αλλά πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, τις Πέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Η προσκλήση που θα σας πω τώρα τους νικητές, τις νικήτρες, γιατί είναι και οι δύο γυναίκες, είναι για την παράσταση αυτής της 5ης, στις 25 Ιουνίου, έτσι. Όσοι δεν είστε στα ονόματα αυτά που θα πω, μπορείτε να μπείτε στο more.com και να κλείσετε εκεί το στήριό σας. Είναι η Λιάννα Αραπακοπούλου, K Και η Μαρία Κάση, Λιάνα Αραπακοπούλου και Μαρία Κάση, μπαίνετε στο μαγαζί, λέτε το όνομά σας μαζί με την παρέα σας, κάθεστε και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τι θέλω εγώ να πω για την παράσταση, κάτι να σας πω. Α, ναι, η παράσταση είναι για άτομα άνω των 16, το λέω για εσάς που θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας. Είναι stand-up comedy, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο αθυρόστομο, δεν είναι για πολύ μικρές ηλικίες. Αυτά την Πέμπτη στο Θεατράλ, στο Νέο Κόσμο, 9 η ώρα παρακαλώ. Συγχαρητήρια στις νικητρίες και ευχαριστώ για τη συμμετοχή.

0: Ordinary World από τους Duran Duran. Μου στέλνετε μηνύματα για τους αντίπαξους εδώ. Έχω πάει, λέει, στους αντίπαξους στο Βουτούμι το 2002. Πραγματικά εξαιρετική παράλληλη ο Γρηγόρης. Είμαι τυχερή που πήγα, λέει, άλλοι φίλοι. Παράδεισος, πολύ Ιταλοί στο νησί, φουλ. Ναι, καλά, Ιταλοί εννοείται τον Αύγουστο. Αυτό με τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου, Ιταλοί όλες κάνε. Πριν δεν βλέπεις κανένα, δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, μου δώσατε τώρα μια λαβή να πω τώρα που λέτε για τους αντίπαξους. Να σας πω το εξής.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες, όπου πήγαμε στους Παξούς, περάσαμε υπέροχα στους Παξούς. Σου λέει, ποιοι Παξί ρε φίλε, Σπάξους. Παξούς πάει όλος ο λαός. Αντίπαξους. Λες, ξέρω εγώ, παλιά ας πούμε που ήταν ακόμα, δεν την ήξερα την Αντίπαρο, έλεγες πήγαμε Πάρο, περάσαμε θεϊκά. Πάρο, τι Πάρο ρε φίλε, μην είσαι με την πλέμπα. Αντίπαρο. Έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, πήγαμε Κύθυρα. Κύθυρα, αντικύθυρα είναι το ωραίο. Ξέρω εγώ, Νάξο, αντίναξο, δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι θα τον εφήβραν. Υπάρχει πάντα αυτός ο τύπος, ο οποίος, ό,τι και να πεις, ρε παιδί μου, ότι πήγες, πέρασες ωραία κάπου, σου λέει καλά τώρα, εκεί πήγες. Πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι, ρε, σε Αστυπάλαια τώρα. Αστυπάλαια πάει όλο αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι, στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Άιξο Προκόπης. Είναι στο Τέρμα Θεού επάνω, δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες σας, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα, θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν του λες εσύ τι θέλεις, σας φέρει αυτός. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου. Αλλά πάντα υπάρχει ένας τύπος που θα σου πει το αντί. Λίμνος, αντίλίμνος. Σκιάθος, αντίσκιάθος. Πάντα υπάρχει ένα νησί εντωμεταξύ που είναι απέναντι από το μεγάλο νησί και έχει ένα αντί μπροστά. Έτσι για να τις πάει σε σένα, ρε παιδί μου, που πήγες εκεί και νομίζω ότι πήγες και πέρασες καλά. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Galaxy92.gr τα μηνύματά σας και Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πάμε.
2: Διαφημίσεις.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? 9 και 3 είστε στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μη φοβάστε τίποτα. Εμείς θα τους φάμε, δεν θα μας φάνε αυτοί. Εμείς είμαστε εδώ για όλα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει δια νόμου, με ένα νόμο και ένα άρθρο, το πρωινό ξύπνημα όταν βγει στην εξουσία. Και θα κάνουμε και εμείς κόμμα. Θα τους φάμε όλους. Προλαβαίνουμε και τις επόμενες εκλογές, έτσι πως πάει. Τι κάνετε, πώς μου είστε, στείλτε μηνύματα στο galaxy92.gr, μας ακούτε και από εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στη Μαρίνα. Η Μαρίνα έστειλε το πιο ωραίο μήνυμα, λέει: Δευτέρα χωρίς καμία διάθεση για δουλειά, άνοιξα Galaxy γιατί ήταν η μόνη ελπίδα να φτιάξει διάθεση. Είσαι πολύ γλυκιά, Μαρίνα μου. Και ποιος έχει διάθεση να πάει στη δουλειά? Τι νομίζεις δηλαδή, ότι είναι κανένας που ξεκινάει και λέει: Αχ, τι ωραία, θα πάμε στη δουλειά? Γι' αυτό σας λέω: καταργήστε το πρωινό ξύπνημα, να ξυπνάει ο κόσμος 9 το νωρίτερο και θα πηγαίνει με άλλο μάτι. Θα πήγαινε αυτά στη δουλειά 10 και μισή, θα φεύγουμε κατά τις 2, τελείωσε. Αυτό ήτανε. Δουλέψαμε. Πασόκ δεκαετίες 80. Λοιπόν, και μετά θα χρεωθούμε πάλι από την αρχή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Το τράβηξα λίγο γιατί δεν ήταν έτοιμο. Λοιπόν, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια άνεμη, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, το πρωί ως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 με 6 μποφόρ. Βοριάτες. Φυσάει βοριάς. Πολύ και ο Παπάζογλου. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά δροσούλα. Θα φυσάει. Μια χαρά, η θερμοκρασία πολύ ωραία, δεν ανεβαίνει. Ας τους Άγγλους να καίγονται. Καύσωνα στο βορρά. Ο νότος είναι η καλύτερη φάση. Μηνύματα σας είπα στο Instagram. Μου στέλνετε. Β. Χαρισόπουλος, VH. Καλημέρα στην Αντωνία, στην Άξο. Καλημέρα στην Εφροσύνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, στη Μαργαρίτα, στη Μαρία, στην Αναστασία, στη Βερίνα, στον Ορέστη, στην Ελευθερία, στον Κώστα. Σε όλους στέλνουν μηνύματα. Πάρτε και εμένα, λέει, στο κόμμα σας. Έρχομαι τρέχοντας. Λαέ της Αθήνας! Λαέ της Ελλάδος! Βρήκα κόσμο για το κόμμα μου. Θα μαζέψουμε υπογραφές. Σαν τον Τσίπρα. Θα κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Θα λέγεται. Πώς να το πω. Αντί γελάς, πώς να το πω. Γελάς, κάπως έτσι. Αγελάς, θα το πω. Λοιπόν. Είπαμε και τον καιρό να κάνουμε και μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Αριθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έχουμε την περισσότερη και την καλύτερη ξένη μουσική. Έχουμε Τζο Κόκερ, Μπρούνο Μάρς, Stranglers, Sia, όλοι εδώ. Και εγώ πάω δουλειά, λέει, άστα να πάνε. Το έλεγε αυτό με το πρωινό ξύπνημα και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Καλά, ρε φίλε, ο Κωστόπουλος ερχόταν και έκανε εκπομπή στις 12. Δηλαδή, άμα παραπονιόταν και ο Κωστόπουλος για το ξύπνημα, από τις 10 και μετά το πρωί στη δουλειά. Ναι, απλά αυτός είχε την εταιρεία, δεν ήταν υπάλληλος. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά.
1: Galaxy 92.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο, αν μας ακούει. Αν και έχει εκπομπή, νομίζω τώρα σε λίγο αυτός ο ανταγωνιστής μας.

Φωνάρα η Τζένιφερ Rush. I come undone. Είσαι στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη. Καλημέρα. Κοιτάξτε τώρα, ο Έλληνας πάντα νομίζει ότι είναι στο κέντρο του κόσμου. Αλλά εδώ φίλος τον επιβεβαιώνει. Λέει καλημέρα από το κέντρο του κόσμου ο Γιώργος από τα Μεστά της Χίου. Παλιός Λιοπολίτης. Είναι τα Μεστά της Χίου το κέντρο του κόσμου? Σιγά, φίλε, γιατί? Εκτός αν κατάλαβα λάθος. Ο άλλος λέει εδώ πέρα, λέει να ξυπνάμε, λέει 10 η ώρα και. Να πηγαίνουμε στη δουλειά, λέει 10 και μετά. Αυτό λέω κι εγώ. 9 να ξυπνάμε, 10 πηγαίνουμε δουλειά. Αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά εδώ μεταξύ μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Εμείς μπορεί να έχουμε τρομάξει με το λαγοκέφαλο. Στην Ουαλία εμφανίστηκε ένα καινούργιο πλάσμα. Όχι αυτό που λέμε από όρε, τι πλάσμα είναι αυτό που περνάει. Ένα πλάσμα δηλαδή, ούτε πλάσμα τηλεόραση. Πλάσμα, ένα on. Ένα on καινούργιο στις παραλίες της Ουαλίας, το οποίο λέγεται Βελέλα. Είναι ένα πράγμα σαν μέδουσα. Είναι ένα σχετικά, δεν είναι, είναι μια όμορφη μέδουσα. Είναι σαν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, τι να σου πω τώρα, να το δεις, σαν ανάποδη μέδουσα, ένα μπλε πράγμα, σαν κρύσταλλος. Και το ξέρουν, λέει, συνήθως οι ναύτες αυτό. Και το βρέθηκε στις παραλίες Anglesey, Gwynedd και Tenby στην Ουαλία. Tenby, όχι Tenby. Ενώ, λέει, τα όντα αυτά μοιάζουν με κρυστάλλους. Οι επισκέπτες, λέει, έχουν προειδοποιούν τους επισκέπτες να μην τα αγγίζουν, γιατί έχουν και κεντρί. Α, έχουν και κεντρί και αυτά είναι επικίνδυνα. Τι έχει γίνει, ρε, εσύ με τις παραλίες, να μου. Τι είναι αυτό πράγμα. Δεν εμφανίζονται όλο καινούργια όντα, να πούμε. Εξωγήινα της θάλασσας. Τι θα κάνουμε στο τέλος? Θα βλέπουμε πράγματα στη θάλασσα, θα φοβόμαστε να πούμε μέσα. Όχι, δεν μπαίνουν περισσότεροι. Περισσότεροι κάθονται έξω και πίνουν φρέντο. Αλλά λέμε τώρα, άμα φοβάσαι να πατήσεις και στην παραλία μέσα, μην έρθει η βελέλα και ο λαγοκέφαλος και ο κουφιοκέφαλος και όλα αυτά. Στο τέλος δεν θα βουτάμε καθόλου.

0: 6-92. Διαφημίσεις. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
1: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
0: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
1: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
0: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield?
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ριάννα. Love on the brain. Όλα στο μυαλό είναι. Δεν υπάρχει καρδιά. Το μυαλό είναι. Το μυαλό ερωτεύεται. Είναι σαν αυτές που λένε θέλω να μου απαυτώσει τον εγκέφαλο. Love on the brain, Ριάννα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, θα είναι εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Να ευχηθούμε βίων αθώσπαρτων στα παιδιά που παντρεύονται και έγινε η πρόταση γάμου στη συναυλία στα Ημισκούμπρια. Δεν ξέρω αν το είδατε, έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας τέλος πάντων έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του, ενώ έπαιζαν τα Ημισκούμπρια. Πάρα πολύ ρομαντικό, δηλαδή από όλα τα συγκροτήματα του κόσμου. Νομίζω ότι η Μισκούμπρια θα ήταν το τελευταίο που θα φανταζόμουν να κάνω πρόταση γάμου. Βέβαια, μπορεί να δείχνει ότι ο άντρας εδώ, το αγόρι, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Επίσης, πολύ χιούμορ είχαν τα Μισκούμπρια, γιατί είπαν βάλτε λέει να παίξει το βάλε πόσο βαρεμένοι είναι. Κάπως έτσι. Καλά, ήταν οι άνθρωποι που κάναν πρόταση γάμου στη συναυλία του, την είπανε κιόλας. Εγώ, αν έκανα πρόταση γάμου σε συναυλία, θα έκανα στους Coldplay. Έτσι, για να του τη σπάσω για την προηγούμενη φάση που. Αν και εκεί είναι περίεργη αυτή. Μπορεί να κάνεις πρόταση γάμου και να πεταχτεί ο Chris Martin και να πει αυτός που κάνει πρόταση γάμου τώρα τον είδα χθες με μία άλλη. Τέτοιοι είναι, ρουφ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση να δούμε τι γίνεται. Η ώρα είναι 9 και 28.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Εδώ έχουμε ένα περίεργο πρόβλημα στην Εθνική Οδό από την Αττική και πάνω στην Άνοδο. Δηλαδή, από τη συμβολή με Αττική Οδό μέχρι την Κηφισιά έχει μποτιλιάρισμα. Αυτό το περίεργο είναι ότι είναι σε αυτό το σημείο, όχι ότι έχει ο Κηφισός. Ο Κηφισός έχει πιο κάτω από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Δόξα τω Θεώ, έχει και εκεί μποτιλιάρισμα. Η Αττική Οδός με ουρά από το Ζεφύρι μέχρι την Εθνική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης, στο ρεύμα για Λευσίνα. Κηφισίας Μεσογείων με προβλήματα εδώ και εκεί, ειδικά η Κηφισίας στη συμβολή με Σίδερα Χαλανδρίου στην Άνοδο και στη συμβολή με Κατεχάκη στην Κάθοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι ακόμα κόκκινη. Έχει ηρεμήσει όμως η Άνοδος για περιφερειακό. Θα κολλήσετε μόνο λίγο μετά τον Καρέ, αλλά τίποτα φοβερό. Έχει ηρεμήσει και η Παραλιακή και η Αμφιθέας. Η Συγκρού έχει μποτιλιάρισμα από το Νέο Κόσμο και πάνω. Και στο κέντρο έχουμε προβλήματα σε Αχιλλέως, Πειραιώς και Βασιλείου Σοφίας και Βασιλείου Κωνσταντίνου, βεβαίως. Αυτά. Δυτικά βλέπω. Εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα. Λεωφόρος Αθηνών με προβλήματα. Τι περιμένατε. Και στα δύο ρεύματα. Αυτά με την κίνηση. Αν έχετε μπλέξει, βάλτε Galaxy 92. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν από μόνα τους. Καλημέρα και στον Χρήστο που μας μπέρδεψε εδώ με τα μεστά και την Τρίπολη. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Και αυτή είναι η Stranglers, Always the Sun, αφιερωμένο στο Πασόκ.

ύμνος. Sky full of stars, συνοδευόμενο πάντα από ένα φοβερό οπτικοακουστικό σόου στις συναυλίες των Coldplay, που είδατε και στην Αθήνα όσοι πήγατε. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αν σας φαίνεται δύσκολη η Δευτέρα, τι να πει και ο Μητσοτάκης με το Δένδια που πρέπει να συναντηθούν οι δυο τους, γιατί ως γνωστόν δεν πολυχωνεύονται. Θα συναντηθούν σήμερα για να εγκαινιάσουν ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα βάλουν κανιά προστασία έτσι, ασφάλειας, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, μια που λέω Μητσοτάκης, να ξέρετε ότι λέει οι κορυφαίοι υπουργοί θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους πετύχετε σε καμιά παραλία με κοστούμι να είναι ντυμένοι στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κυρίως. Εκεί λέει πονάει το κόμμα. Στη Βόρεια Ελλάδα τους έχει φάει λίγο Βελόπουλος και στην Πελοπόννησο που είναι το θέμα Σαμαρά. Οπότε αν είστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ή ξέρω εγώ στη Βοηδοκοιλιά και αράζετε και κάνετε ηλιοθεραπεία, μπορεί να σκάσει από πάνω νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένο σε πλανόδιο που να σε πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει ξέρω εγώ ομπρέλα ή λουκουμά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδι και ας είναι για

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η Σία με τη φωνάρα της Chandelier, εξ Αυστραλίας ορμόμενη. Η Αυστραλία στο Μουντιάλ δεν είναι σίγουρο θα αποκριθεί από ό,τι βλέπω. Μετά την ήττα όλα στο Μουντιάλ εδώ μεταξύ τα πάω. Γιατί, λέει, γιατί ξεκινάμε δουλειά στις 5, αλλά εσύ φεύγεις 10 και εγώ φεύγω 3. Να σου πω, καταρχάς εγώ δουλεύω κανονικά περισσότερο από σένα, γιατί δεν δουλεύω μόνο εδώ, κάνω 2 δουλειές τώρα, έκανα 3 και 4, οπότε γι' αυτό φεύγεις εσύ 3, γιατί εγώ φεύγω, έφευγα, δεν έφευγα ποτέ. Επίσης εγώ ξυπνάω 6 και έρχομαι 7. Τώρα μην με αυτό μπριζώνεσαι πριν φύγω, λίγο πριν φύγω. Η Λένα λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει αυτή η εικόνα της παραλίας με τους νοδημοκράτες, λέει υποψήφιος, ήταν πιο σκιακτική από το λαγοκέφαλο μες στη θάλασσα. Έχει δίκιο. Γιατί είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι, απ' τη μία είναι η λαγοκέφαλη, απ' την άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Λες να μπω μέσα θα με φάνει λαγοκέφαλη, θα με δαγκώσουν. Να κάτσω έξω θα σκάσει υποψήφιος βουλευτής. Φαντάζεσαι να έρθει ο Άδωνης εκεί που είσαι αραχτός και πίνει τον καφέ σου και. Α, δεν είναι εδώ καλημέρα. Ας μιλήσω λίγο για την δημοκρατία. Παναγία μου. Για σένα φίλε ή φίλοι που στέλνεις το μήνυμα για το οικογενειακό δύσκολο περιβάλλον, που λες ότι έχεις δυσκολίες στο να απαγκιστρωθείς αναφορικά με το θέμα της πρότασης γάμου και τα λοιπά, να σου πω ότι αυτό που ζεις εσύ το ζεις σχεδόν όχι όλη και η ελληνική κοινωνία. Τα περισσότερα σπιτικά στην Ελλάδα είναι έτσι. Έχουν πάρα πολύ δύσκολη απαγκίστρωση και απογαλακτισμό. Οι Έλληνες γονείς είναι πάρα πολύ δεμένοι πάνω στα παιδιά, σφιχτικά δεμένοι, και όσο μεγαλώνουν οι ίδιοι είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να φύγουν από το σπίτι. Μη χάνεις την ελπίδα σου, αρκεί να καταλάβεις ότι αυτό δεν φταίς εσύ για αυτό το πράγμα. Φυσικά και πρέπει να είμαστε στους γονείς μας δίπλα και να τους στηρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και δική μας ζωή. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, αναζήτησε την σε κάποιον ειδικό, αλλά μην χάνεις το κουράγιο σου και την ψυχραιμία σου. Πίστεψέ με, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό που λες, το έχω ζήσει και εγώ ο ίδιος. Και όλο αυτό ξεκίνησε με την πρόταση γάμου στα ημισκούμπρια. Λέει εδώ εμένα, όμορφο λέει το ζευγάρι που παντρεύτηκε με τα ημισκούμπρια. Αλλά δεν ήταν στο τραγούδι με την δισκοτέκ της Ελπίδας. Άλλος κράζει εδώ, υπάρχουν λέει τέτοιοι άντρες και γυναίκες λέει, που κάνουν πρόταση γάμου στα ημισκούμπρια. Αφού τους άρεσε εκεί, ρε παιδί μου, okay, τώρα, ναι, εντάξει. Δεν είναι και το πλέον ρομαντικό μέρος. Αλλά σου λέει ο άλλος, θέλω να κάνω πρόταση γάμου, να με δουν όλοι. Αυτό είναι εμένα που μου χτυπάει λίγο. Ότι θες να σε δουν, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ακόμα και τις προτάσεις γάμου, που είναι η πλέον ρομαντική στιγμή, είναι κάτι, ρε παιδί μου, που είναι μεταξύ των δυο σας. Τώρα πλέον πρέπει να γίνει και αυτό δημόσιο. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα σε ιδιωτικό. Πώς θα λένε, σε ιδιωτικό χώρο. Σε άλλα νέα, συνεχίζεται το beef Λιάγκαρ Ναούτογλου. Το ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά είναι το μόνο έτσι αξιόλογο σομπιζίστικο νέο. Γιατί λέει ο Αρναούτογλου παρεξηγήθηκε, επειδή την επόμενη μέρα από τότε που είχε βγει στον αέρα του Λιάγκα, ο Λιάγκα σχολίαζε πάλι τον Αρναούτογλου. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το κερασάκι στην τούρτα, η δήλωση της Άριας Καλύβα, που δεν έφυγε με τις καλύτερες των εντυπώσεων από ό,τι καταλάβαμε από το πρωινό, η οποία λέει ο Γιώργος Λιάγκας θα έπρεπε να έχει την εντυμότητα, λέει, να αντιμετωπίσει στον αέρα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και όχι να βγάλει νύχια την επόμενη μέρα. Και όσον αφορά στην αποχώρηση του Πάνου Κατσαρίδη, του πανελίστα του Λιάγκα από το πρωινό, λέει ότι θα έπρεπε, λέει, να το σκεφτεί καλύτερα, γιατί εκτός από συνεργάτης είναι και φίλος του. Και επισημαίνει, βέβαια, δηλώνει επανειλημμένος αυτός ο άνθρωπος, ο Λιάγκας δηλαδή, πως είναι άφιλος. Κακός αν ο Πάνος περίμενε από εκείνου μια συμπεριφορά φίλου, παιδιά. Καταρχάς, ο άνθρωπος έχει πει ότι δεν έχει φίλους από το χώρο της showbiz. Επίσης, όταν κάποιος δεν πάει καλά στην τηλεόραση, σπάνια τον κρατήσει ο άλλος επειδή είναι φίλος. Και θα ήταν και λάθος, θέλω να πω, δεν μπορείς να μπαίνεις σε εκπομπές από ρουσφέτια. Γίνεται βέβαια, αλλά δεν είναι ο κανόνας, ελπίζω. Τώρα γίνονται και ζυμώσεις στις εκπομπές, τι θα κάνουν του χρόνου. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Κορασόν εσπινάδο.

0: Εδώ. Πληγωμένη καρδιά δηλαδή, κορασόν εσπινάδο ή στα ισπανικά κοραθόν εσπινάδο, στα καστιγιάνικα. Αυτή είναι μεξικάνη, τα λένε όπως θέλουν. Κορασόν, κορασόν. Κορασόν, κορασόν. Γεια σου ρε Τρίφωνα. Δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω όμως. Αυτό ήταν και σήμερα τέλειο στο σινεμά. Σ' ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να περάσετε μια ήρεμη Δευτέρα. Έτσι να προσαρμοστείτε ήρεμα στην εβδομάδα. Τα λέμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Υπάρχει διαφορετικότητα φύλου στην επαγγελματική καριέρα. Για χρόνια η κοινωνία απαντούσε με ένα βαρύγδουπο ναι, δημιουργώντας στερεότυπα για το ποια επαγγέλματα ταιριάζουν σε άντρες και ποια σε γυναίκες. Όμως η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει όλο και περισσότερο ότι η επαγγελματική πορεία δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την κλίση, το ταλέντο, την επιμονή και το όραμα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βρίσκει αυτό που πραγματικά τον εμπνέει, το φύλο απλώς δεν χωράει στην εξίσωση. Στην πράξη, χρειάζεται να τολμήσετε περισσότερο, να ξεπεράσετε παλιές αντιλήψεις και να ακολουθήσετε το δικό σας δρόμο. Πώς θα το κάνετε? Νούμερο 1. Εμπιστευτείτε το ταλέντο σας. Γυναίκες και άνδρες χρειάζεται να επιλέγετε καριέρα με βάση αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά, όχι αυτό που περιμένουν οι άλλοι. Νούμερο 2. Σπάστε τα στερεότυπα. Υπάρχουν γυναίκες εξαιρετικές στην τεχνολογία και άντρες που διαπρέπουν σε επαγγέλματα φροντίδας. Η αξία βρίσκεται στην ικανότητα, όχι στο φύλο. Νούμερο 3. Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον. Οι πετυχημένες επιχειρήσεις είναι εκείνες όπου άντρες και γυναίκες συνεργάζονται ισότιμα. Και νούμερο 4. Τολμήστε το όνειρό σας. Η αυθεντική κλίση και η επιθυμία είναι πάντα πιο δυνατές από οποιοδήποτε στερεότυπο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε, τι έχουμε παιδιά, ξέρετε, την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα παιδιά θα δύσει ο ήλιος 8:50 το απόγευμα, το βράδυ, δηλαδή η μέρα είναι υπέρλαμπρη. Έχουμε να την απολαύσουμε δίχως αύριο, γιατί έχουμε διάθεση παιδιά. Σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας, είμαι ο Μέμος Κουέν και αν το θέλετε και εσείς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη

0: Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά και η σμαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Κήπων Ζαπίου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. You can't touch this.

Και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, βλέπω ότι θέλετε να ανέβετε, χρειάζεστε κάτι, έχω να σας δώσω ένα καταπληκτικό δώρο που έχω εδώ μπροστά μου. Ένα σετ προϊόντων καθαρισμού Basic Air από την Eubos. Eubos, παιδιά, για εσάς που αναρωτιέστε. Η σειρά Basic Air της Eubos προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να βλάπτει την επιδερμίδα και ταυτόχρονα ενυδατώνει χωρίς αλκαλικό σαπούνι. Είναι ιδανικό για το δέρμα που είναι μη ανεκτικό στο σαπούνι. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Eubos, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Για να διεκδικήσετε αυτό το σούπερ δώρο, στείλτε μου τώρα email στο studio papakigalaxy92.gr, γράψτε μου Eubos και αύριο Τρίτη να δεις εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Εύμπος.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα. Σήμερα, παιδιά, επικοινωνούμε στα social media του Galaxy 92 και στα προσωπικά μου social media με Moscow με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε να ακούσουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική σήμερα Δευτέρα, γιατί, παιδιά, τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και ενώ τρέχει ο διαγωνισμός μας Basic Care EUBOS, μου στέλνετε μήνυμα στο στούντιο παπάκι galax92.gr. Συνεχίζω και έχω δεύτερο διαγωνισμό για σήμερα απόψε, παιδιά. Μαραβέγιας στο Μέγαρο Μουσικής έχω δύο διπλές προσκλήσεις για να τις διεκδικήσεις. Τι θέλεις, στείλε μου στο στούντιο παπάκι galax92.gr. Γράψτε μου Μαραβέγιας και ένας τυχερός θα πάρει τον άνθρωπο που αγαπά και θα είναι εκεί σήμερα να ζήσει μια μαγευτική βραδιά. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galax 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος, τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που αρέσουν σε εσάς.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Coin που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
7: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε και εσύ ένα σπιτικό.
10: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
9: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη, 210-9735-108.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jane. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι ρε, σε Αστυπάλαια τώρα. Αστυπάλαια πάει όλος αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό. Είναι στο τέρμα Θεού επάνω. Δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες σας, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα. Θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blues.

0: Άλεξ 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.
1: Διαφημίσεις.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις το 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνου.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Οι κορυφαίοι υπουργοί θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους πετύχετε σε καμιά παραλία με κοστούμι να είναι ντυμένοι, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κυρίως. Εκεί λέει πονάει το κόμμα. Οπότε αν είστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ή ξέρω εγώ στη Βοηδοκοιλιά και αράζετε και κάνετε ηλιοθεραπεία, μπορεί να σκάσει από πάνω νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένο σε πλανόδιο που να σου πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει, ξέρω εγώ, μπρέλα ή λουκουμά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδι, και ας πούμε γεια σας, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τη ρακέτα, να σας εξηγήσω λίγο το κυβερνητικό έργο. Πεις, όχι, θέλω να κάνω μπάνιο, θα βουτήξω.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος, τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που σας αρέσουν σε εσάς.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

ωραίος αγαπημένος βρετανικός ήχος. Έτσι, για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, μια που και η Βρετανία είναι τώρα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ από τις 7 ή από τις 4 Ιουλίου. Τώρα θα σας γελάσω, ξεκινάει η διαδικασία αποχώρησής του. Οι Άγγλοι έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ γενικά με την κατάσταση. Τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία από το Brexit και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Πάμε σιγά σιγά να τον φάμε τον Ιούνιο, χωρίς να το καταλάβουμε. Εν τω μεταξύ, να μου πεις, άμα φεύγει έτσι τώρα που περιμένουμε και κάτι, φαντάζομαι όταν έρθει το κάτι που είναι διακοπές, πώς θα φεύγει ο χρόνος. Γιορτάζει σήμερα ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Δεν ξέρω αν προκύπτει, να με συγχωρήσετε, δεν ξέρω αν προκύπτει το Σεβαστή ή αν είναι τελείως διαφορετικό όνομα. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Είναι, λέει, το πιο δύσκολο αυτοκίνητο να το παρκάρεις. Εκείνος ο παλιός, ο σκαραβαίος. Γιατί δεν μπορείς να δεις πού αρχίζει και πού τελειώνει. Εν τω μεταξύ, αν πάνω στη στροφή πατούσες λίγο περισσότερο τον γκάζι, βρισκόσουν να κάνεις σβούρες. Νομίζω ο καιρός έχει και γίνεται ιδιαίτερα καλοκαιρινός. Βέβαια, ευτυχώς δεν τραβάμε τους καύσονες που τραβάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά προς το τέλος της εβδομάδας θα ανέβει κι άλλο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.

0: Εν τω μεταξύ, κάναμε διάφορα χαζά λογοπαίγνια με το όνομα του συγκροτήματος Μολόκο. Sing it back. Από τα τραγούδια που θέλεις, δεν μπορείς να τα ακούσεις σε χώρο που έχει, ρε παιδί μου, τέτοιο. Το έχει φτιάξει μηχανικός αρχιτεκτόνος οτιδήποτε. Πρέπει να έχει άμμο κάτω. Ωραίες εποχές ήταν αυτές. Έβγαινε τότε η house, είχε τα πολύ καλά της, τα πολύ πάνω της. Η house γενικότερα έχει τα πολύ πάνω της. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ, είμαστε Galaxy92FM στο Instagram. Εκεί βρίσκεται πληροφορίες και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στον Galaxy92. 2-10-99-59-970, αν θέλετε μέσω τηλεφώνου, στο diopapakigalaxy92.gr. Αν θέλετε μέσω email, εσείς που ακούτε online, έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν εδώ. Επί τη ευκαιρία σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Και κάτι ξέχασα, Galaxy92FM Official στο Facebook.
1: Διαφημίσεις.
2: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο Cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: όσο ασχολείται με τη μουσική, καλά τα πάει. Το θέμα είναι κάποιος να της πει να μην ασχολείται με τον κινηματογράφο καθόλου, αλλά καθόλου όμως η Lady Gaga. Γενικότερα, και να μην τίνεται με μπριζόλες, υπάρχουν και ρούχα. Αυτά ήταν βέβαια παλιότερα που ήθελε να κάνει εντύπωση. Τώρα δεν ξέρω αν πιστεύει πως εδραίωσε το όνομά της, αν δεν τα κάνει αυτά. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αν ψάχνετε κάτι ωραίο να βάλετε στο πρόγραμμά σας, είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψετε τον κόσμο της Tilda Swinton Ongoing, της συναρπαστικής έκθεσης που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις έως τις 28 Ιουνίου, ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις στο Onassis Ready φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες και τις δημιουργικές συναντήσεις πίσω από την έκθεση. Κάντε βουτιά στο ονειρικό σύμπαν της κορυφαίας ηθοποιού, εικαστικού και fashion icon Tilda Swinton. Κλείστε θέση στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι ρε, σε Αστυπάλαια τώρα. Αστυπάλαια πάει όλος αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό. Είναι στο τέρμα Θεού επάνω. Δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα. Θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: άκρος ειρωνικό, αλλά πολλοί το παίρνουν και αλλιώς. Another Day in Paradise, Phil Collins. Για εμάς τους κοινούς είναι τόσους που στην καλύτερη να κινούμαστε με την λιμουζίνα μας, με την Maybach, έτσι στους αθηναϊκούς δρόμους. Είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα στην κάθοδο της Μεσογείου, της Κηφισίας, συνήθις ύποπτη δηλαδή αυτής της ώρας, ο Κηφισός, η παραλιακή εκεί από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κατεχάκι ανάμεσα στις δύο λεωφόρους και κέντρο Πειραιά, κέντρο Αθήνας και λίγο Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, αν κινήσετε με το προσωπικό σας αεροπλάνο, μπορείτε να ζηλέψετε το δώρο που έκανε το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπήκε σε υπηρεσία, έτσι λέγεται, όταν ξεκινάει να πετάει κανονικά τέλος πάντων ένα αεροπλάνο. Το καινούριο Air Force One. Αποσύρθηκε το παλιό και ήρθε το καινούριο που το έκανε δώρο το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα το διαφημίζουν ότι δεν στήχησε ούτε ένα σεντ στον αμερικανικό φορολογούμενο. Βέβαια, από τη στιγμή που τους το δώσανε και μόνο οι έλεγχοι που κάνανε ότι ρε εσύ μας έχουν βάλει κανένα κοριό, αυτοί μας έχουν βάλει το ένα, μας έχουν βάλει το άλλο, αυτό πήγε μερικά εκατομμύρια. Όπως και να έχει, Air Force One δεν είναι ένα αεροπλάνο. Air Force One ονομάζεται το αεροπλάνο που είναι μέσα ο πρόεδρος. Δηλαδή, είναι δύο και όταν είναι στο ένα είναι Air Force One, το άλλο είναι Air Force Two. Όταν μπει στο άλλο, τότε γίνεται το άλλο Air Force One και έτσι με τα ελικόπτερα είναι και το Marines One, αν θυμάμαι καλά, και το Marines 2. Μέχρι τις 6, Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92, να κλείσουμε την ώρα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

διαβάζω τα μηνύματά σας και είσαστε τελικά δεν είμαι ο μόνος που με τη Lady Gaga έχει ένα σκάλωμα. Γενικά, επειδή έχω κάσει και το έχω ψάξει, ότι ποιους καλλιτέχνες δεν θέλω, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και ψάχνω τους, την έχω που λένε στημένη. Δηλαδή, ακόμη και βγάλουν ένα αριστούργημα, τους την έχω στημένη στη γωνία να βρω το παραπάτημά τους. Είναι αυτοί που κατά κάποιο τρόπο φωνάζουν το κοίταξε με πόσο ωραία το κάνω. Δηλαδή, να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα, η Beyoncé. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια της. Όταν βλέπω κάτι παθαίνω, ότι σαν να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, κοίταξε με τι ωραία και τι ταλέντο που έχω. Άμα έχεις τόσο πολύ ταλέντο, δεν χρειάζεται να μου το πεις αυτό. Δηλαδή, φαίνεται στην δουλειά σου. Μην προσπαθείς αυτή την επίδειξη της τελειότητας. Δεν βγαίνει. Πριν μιλούσαμε για το Air Force One και το Harrison Ford, θυμάστε. Νομίζω ήταν από τις πιο αποτυχημένες ταινίες που έχουν βγει στο Hollywood το Air Force One. Παρ' όλα αυτά ήταν πρακτική επιτυχία. Έχει τρελαθεί ο κόσμος τώρα. Το έχουμε πιάσει στην κρίνια εντωμεταξύ με το που ξεκινάμε την ώρα. Έχει τρελαθεί ο κόσμος με μια σειρά στο Netflix, το I Will Find You. Αυτό το πράγμα δεν κάθισα να δω στους τίτλους, αν είναι γραμμένο από σεναριογράφους, αλλά σίγουρα νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή και να υπάρχουν είναι έτσι απλά βάζα με κάποια ονόματα. Αυτό το πράγμα είναι γραμμένο από AI και είναι η κλασική συνταγή. Δηλαδή βάλε ένα ψεύτικο εχθρό, βάλε έναν εχθρό, βάλε έναν μπρατσαρά ο οποίος είναι ξανθός και ξέρω εγώ για να τραβήξει, για να πούνε τι ωραίος που είναι ο πρωταγωνιστής και μέχρι εκεί. Εντάξει, έκραξα όσο ήταν να κράξω. Φτάνει δηλαδή. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6.

0: γνωστή στο ευρύ κοινό, όχι με αυτό, με το Midnight Man. Αυτό είναι από το album Early Morning Wake Up Call. Το μόνιμο τραγούδι ήταν ωραίο. Ένα έτσι γκαζωτό, Diggy Diggy, Diggy Diggy, έτσι έλεγε στο τέλος. Αλλά με το Έιλα. Το Έιλα όμως είχε ένα πρόβλημα που δεν έπαιξε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα, γενικά όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως, γιατί ήταν ένα τραγούδι γύρω στα 8 λεπτά και κάποια στιγμή άρχισε, είχε καταντούσε μονότονο. Δηλαδή, έλα, έλα, αλλά πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και έτσι γίνανε γνωστοί οι Flash and the Pan στο ευρύ κοινό. Στο τέλος της εβδομάδας, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ετοιμαστείτε για 34 βαθμούς. Τώρα, άμα δεν αντέχει, σήμερα έχουμε 31, μετά πάει 32 και μετά πάει στους 34. Οπότε κοιτάξτε, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να το βγάλουμε στη θάλασσα.
1: Διαφημίσεις. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Χαραμάδα αισιοδοξία για μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ανοίγει η Συμφωνία Ειρήνης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, και στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο αναθεωρεί ανωδικά το στόχο για το ΑΕΠ στο 2% το 2026 και 2,1% για την επόμενη διετία. Η Ελστάτ καταγράφει αύξηση 23% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου του 2025. Οριακή κάμψη στα 79,5 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι σέρβιζες έναντι 79,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ιστορικό χαμηλό στην εγγεγραμμένη ανεργία για τον Μάιο με μείωση 10,8%. Ξεκινά σήμερα η καταβολή 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους, με τον κύριο όγκο των συντάξεων Ιουλίου να καταβάλλεται την Πέμπτη. Τέλος, ο ΟΔΙΧ προχωρά αυτή την Τετάρτη σε δημοπρασία εξάμεινων εμπτώκων γραμματείων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Shine bright like a diamond. Shine.

Τώρα μου διαφεύγει. Ποιος πλανήτης είναι, τέλος πάντων, κάποιος στο ηλιακό μας σύστημα. Σε ηλιακό μας σύστημα είναι, λέει, που βρέχει διαμάντια. Βέβαια, τι έξοδα θες να πας μέχρι εκεί. Αλλά να μην ξεχνάμε επίσης ότι μεθαύριο έχει προβλέψει ένα medium από την Βραζιλία ότι θα κατέβουν, λέει, οι εξωγήινοι στο γήπεδο και θα πάρουν τον Νεϊμάρ και μερικά εκατομμύρια κόσμου ακόμη. Οπότε προσέξτε λιγάκι, άμα δείτε τίποτα από ψηλά, κρυφτείτε κάπου, δεν ξέρω. Ή στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλή ιδέα να μας πάρουν, να φύγουμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Γράψτε στούντιο παπάκι galaxy92.gr στον παραλήπτη, αφού ανοίξετε την εφαρμογή που στέλνετε email. Μπείτε στο Instagram galaxy92fm μονοκόμματο να δείτε galaxy92.gr στον παραλήπτη, αφού ανοίξετε την εφαρμογή που στέλνετε email. Μπείτε στο Instagram galaxy92fm.

Speed της Hellenic Seaways. Κάντε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά, ή στο νέο Sea More App. Το Sea το γράφεται όπως η θάλασσα. Sea όπως η θάλασσα και Sea More App. Κατεβάστε το app τώρα και καλό σας ταξίδι, καλή επιτυχία. Ξαναλέω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Στο θέμα Hellenic Seaways, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία. Είναι ο AMD, If You Live. Θα φύγω, πάω Αγκίστρι κι εγώ. Πέρασε ένα καλοκαίρι, ήταν πάρα πολύ ωραίο το Αγκίστρι. Τότε που έφευγε σεζόν και είχε κάποιο νόημα, γιατί βλέπω τώρα ότι είτε φύγεις είτε δεν φύγεις, το χειμώνα δεν τον βγάζεις μετά γυρνώντας. Τέλος πάντων, η επιχειρηματικότητα έχει αλλάξει και τα δεδομένα. Εσείς παίρνετε τώρα ένα από τα αέρο, πηγαίνετε Αγκίστρι και περνάτε τις διακοπές σας. If You Live. If you...

0: διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Οι κορυφαίοι υπουργοί θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους πετύχετε σε καμιά παραλία με κοστούμι να είναι ντυμένοι, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κυρίως. Εκεί λέει πονάει το κόμμα. Οπότε αν είστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ή ξέρω εγώ στη Βοηδοκοιλιά και αράζετε και κάνετε ηλιοθεραπεία, μπορεί να σκάσει από πάνω νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένο σε πλανόδιο που να σου πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει, ξέρω εγώ, μπρέλα ή λουκουμά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδι, και ας πούμε γεια σας, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τη ρακέτα, να σας εξηγήσω λίγο το κυβερνητικό έργο. Πεις, όχι, θέλω να κάνω μπάνιο, θα βουτήξω.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

από τα κλασικά των Broski Beat, Small Town Boy. Είχαν βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία ακουστική έκδοση. Σχετικά καλύτερα τα πράγματα τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους. Στο ύψος της μεταμόρφωσης μόνο η Αττική Οδός έχει θέμα στην κάθοδο και το κέντρο της Αθήνας Μεσογείων και Φυσίας είναι σχετικά άνετες, λίγο στην κάθοδο σε κάποια σημεία. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα στη Μεσογείο. Είδατε τι έγινε χθες. Ένας οδηγός προκάλεσε μια καραμπόλα και δεν ξέρω τώρα ποιος ξέρει. Είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε, ποιος ξέρει τι δεν είχε. Τέλος πάντων, θεώρησε πάρα πολύ καλή ιδέα να αφήσει το αυτοκίνητο και να φύγει, λέει, να πάρει το λεωφορείο. Τον σταματήσανε βέβαια και τελικά δεν τα κατάφερε. Να βάλουμε ένα και άλλο ένα και να κλείσουμε την ώρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το μάνα είναι μόνο μία, δεν είναι απλά μία έκφραση. Είναι μια βαθιά αλήθεια. Η μητέρα είναι ο πρώτος άνθρωπος που μας κρατά αγκαλιά, μας μαθαίνει να περπατάμε, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Χαίρεται αυθεντικά στις χαρές μας και πονά αληθινά στις δυσκολίες μας. Όσο μεγαλώνουμε, οι ρόλοι αλλάζουν. Οι ζωές γίνονται πιο απαιτητικές, όμως ο δεσμός μητέρας-παιδιού παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς στον άνθρωπο. Και για να διατηρείται αυτή η σχέση δυνατή και όμορφη, χρειάζεται φροντίδα και από τους δύο. Για τα παιδιά. Νούμερο 1. Δείξτε στη μητέρα σας εκτίμηση. Ένα ευχαριστώ ή μια αγκαλιά σημαίνουν περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Νούμερο 2. Ακούστε την. Ακόμη και αν διαφωνείτε, η εμπειρία της είναι πολύτιμη. Νούμερο 3. Μην την ξεχνάτε. Βρείτε χρόνο μαζί της. Ένα τηλεφώνημα ή ένας χαλαρός καφές δυναμώνουν τη σχέση σας. Για τις μαμάδες. Νούμερο 1. Ακούτε χωρίς να κρίνετε. Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια για να ανοίγονται. Νούμερο 2. Δώστε τους χώρο να κάνουν τα δικά τους βήματα. Νούμερο 3. Δείξτε τους αγάπη καθημερινά. Είναι η μεγαλύτερη δύναμή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
0: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
0: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Τα πράγματα πάνε σχετικά καλά. Ελπίζουμε να κρατήσουμε την επιτυχία μας και να μείνουμε στο προσκήνιο για ένα, μπορεί και δύο χρόνια. Έτσι είχε πει ο Μικ Τζάγκερ όταν πρώτο ξεκινήσανε. Εν τω μεταξύ έχουν θάψει τους γιατρούς τους. Αυτοί χτυπιούνται ακόμη. Πρέπει να είναι από τα μακροβιότερα ροκ, τουλάχιστον συγκροτήματα όλων των εποχών. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τσακώνονται. Δηλαδή, δεν είναι, στα περισσότερα group, στα super group, αν εξαιρέσει κανείς τους R.E.M. που έχουν μείνει φίλοι και μαζεύονται στο ένα στο σπίτι του άλλου, αλλά έχουν αποσυρθεί από τη δισκογραφία και τζαμάρουν. Οι υπόλοιποι τέλος πάντων κάπου τα σπάνε, κάπου τα ξαναβρίσκουν. Αλλά γίνεται ένα κάτι. Οι Rolling Stones εκεί πέρα πάνε την πορεία. Τους. Ο Galaxy 92 στο ραδιόφωνο σας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Τώρα είναι 5 και 10. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας ακόμα 50 λεπτά μουσικοθεραπείας.

0: διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
4: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος, τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που σας αρέσουν σε εσάς.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αδράξτε που λένε την ημέρα, αδράξτε το απόγευμα, γιατί από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, οπότε άμα δεν τα πηγαίνετε καλά με τη ζέστη, κάντε σήμερα μια βόλτα στην πόλη, αν και η επικαιρότητα σήμερα νομίζω θα τραβήξει πολύ κόσμο στα κεντρικά δελτία των ειδήσεων. Έχουμε εκείνη την δικαστική απόφαση για την ιστορία με τα email των απόδημων Ελλήνων. Έχουμε ένταλμα σύλληψης για έναν πολιτικό, ένα πολιτικό πρόσωπο, τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον, έχει και Μουντιάλ, είναι και Δευτέρα. Πάντως όπως και να έχει, να περάσετε καλά αυτό το βράδυ. Σίγουρα θα περάσετε καλά τις επόμενες δύο ώρες με τον Θοδωρή Γιαννόπουλο εδώ στον Καλέξη 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

πάλι. Ναι, υπάρχει μία περίπτωση αύριο. Πού να σας εξηγώ τώρα. Τέλος πάντων, υπάρχει μία περίπτωση να μην είμαστε μαζί, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα τα πούμε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Στο δρόμο να προσέχετε πάρα πολύ και για χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενώνων. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

Roy Orbison, You Got It, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πολύ καλησπέρα σας, καλή νέα εβδομάδα. Τα πιτσιρίκια που επιστρέφουν από την παραλία ή το πρωί όταν πηγαίνουν και τα βλέπω στους σειρμούς του μετρό ή π.χ. όταν χρησιμοποιώ το τραμ και κατεβαίνουν στην παραλιακή, πραγματικά είναι μαχαιριά στην καρδιά. Εσύ να πηγαίνεις στη δουλειά και αυτά ξέγνιαστα να πηγαίνουν για μπάνιο. Έτσι είναι όμως, ε? Αυτά ζουν, αυτά που πρέπει να ζήσουν στην ηλικία τους. Εμείς τα ζήσαμε και τι περιμένουμε, ένα Σαββατοκύριακο για τα μπάνια του λαού. Εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Θα ξεκινήσουμε τη νέα εβδομάδα με μουσικές που ταιριάζουν στην διάθεση, στην θερμοκρασία, που ταιριάζουν στην όρεξη που πρέπει να έχουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Τα πάντα φτιάχνονται, μην ανησυχείτε. You, 10 Sharp για τη συνέχεια. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Πάμε, καλή μας ακρόαση.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Λοιπόν, θυμίζω για εσάς που θέλετε και έχετε εισιτήρια να απολαύσετε Nick Cave and the Bad Seeds και φυσικά τον Baxter Dury. Την ίδια ημέρα η Anna von Hauskopf δεν θα εμφανιστεί τελικά. Το έχει ανακοινώσει και μέσα από τα επίσημα κανάλια της, καθώς βρίσκεται σε περίοδο αποκατάστασης έπειτα από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως τόσο ο Nick Cave όσο και ο Baxter Dury θα παρουσιάσουν εκτενέστερα sets. Οπότε θα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια τα set τους από τον αρχικό προγραμματισμό. Θα φτάσουν δηλαδή τις 2,5 ώρες. Για τη συνέχεια, αυτή είναι η ABBA με τον Dancing Queen. Ναι, η ημέρα του release στην οποία αναφέρομαι είναι η μεθαμβριανή, 24 του μήνα, στο release ο Nick Cave και ο Baxter Dury.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Promise You Made από Κοκ Ρόμπιν. Καλησπέρα στην Μαρίνα, η οποία μας ακούει από το γραφείο. Έχω ξεμείνει εδώ, λέει, θα δουλέψω για κανένα 2 ώρο ακόμα. Αλλά τώρα κάνω break ακούγοντας εσένα και τρώγοντας φαγάκι της μαμάς μέσα από το ταπεράκι. Καλά, τώρα που είπες τάπερ, τι θυμήθηκα και πραγματικά έχω ερώτηση. Γιατί οι μανάδες μας υστεριάζουν για τα τάπερ τους αν δεν τους τα επιστρέφεις? Πραγματικά, ούτε κοσμήματα να ήταν.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5.

0: Κάζος. Σταθερή αξία.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι ρε, σε Αστυπάλαια τώρα. Αστυπάλαια πάει όλος αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό. Είναι στο τέρμα Θεού επάνω, δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα, θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Eurythmics Sweet Dreams, www.galaxy92.gr, και αναφέρω τώρα το site μας γιατί από εκεί ήρθε αυτό το request. Στο site υπάρχει χώρος για να στείλετε το request σας, υπάρχει πληροφόρηση για τους διαγωνισμούς και φυσικά να δηλώνετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή πέραν των στιγμών που σας δίνουμε εμείς το σύνθημα. Και τέλος βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει εδώ στο γνωστό format, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα, πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Τρίτο φετινό sold out για το release. Μετά τους Gorillaz και τα ημισκούμπρια εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την εμφάνιση του Moby. Θυμίζω πως εμφανίζεται την πρώτη ημέρα του Ιούλη. Κατά τα άλλα, η Jennifer Page είναι στον αέρα μας με το Crash και μέχρι τις 8 έρχεται γευστικός διαγωνισμός.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: People have Repower. People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Wild World και Mr. Big. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι άγρια τα πράγματα, αν δεν έχουν κλειδώσει διακοπές σου για φέτος και ψάχνεις να βρεις ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο σε έναν από τους μικρούς παραδείσους των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων. Το σίγουρο είναι πως εμείς που είμαστε του φορμάτ χωρίς αμάξι, χωρίς μπάτζ για βενζίνες και ζήτοξη πολιτισμός, δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο, αλλά οι βλέψεις μας είναι στα νησιά τα οποία δεν χρειάζονται τίποτα από τα τρία. Κουφονίσια, Αντίπαρος, Χάλκη. Η Χάλκη είναι το πιο μικρό νησί των Δωδεκανήσων. Όχι, η πιο σωστή φράση είναι πως η Χάλκη είναι το λιγότερο κατοικημένο νησί των Δωδεκανήσων. Είναι το μικρότερο κατοικημένο νησί των Δωδεκανήσων. Λοιπόν, πέραν της Χάλκης, ποιες άλλες επιλογές έχουμε εμείς, αλλά μάλλον θα δυσκολευτούμε να βρούμε. Λοιπόν, είναι η Αντίπαρος, είναι η Ίδρα, είναι η Σχοινούσα, είναι το Αγκίστρι, η Δονούσα, καλά αν βρείτε στην Δονούσα σφύριξτε μου κλέφτηκα, είναι η Γάβδος, είναι η Λειψή, η Φολέγανδρος και η Σίκινος. Καλή σας επιτυχία. Για τη συνέχεια, Ρόμπι Βίλιαμς και καλή μου επιτυχία. Αυτό είναι το Φίλα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Men at Work και Down Under στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα, ιδιαίτερα για τους pizza lovers. Λοιπόν, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις epic old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλικός Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μια πίτσα. Δοκίμασέ τις τώρα με την προσφορά που σου έχω. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9 ευρώ και 50 λεπτά. Δώρο τώρα. Studio Papaki Galaxy92.gr. Ένα email με ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο για να διεκδικήσετε μία πίτσα γουστόζα, μία πίτσα fan special και μία σπαγκέτι καρμπονάρα. Καλή επιτυχία!

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Οι κορυφαίοι υπουργοί θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους πετύχετε σε καμιά παραλία με κοστούμι να είναι ντυμένοι. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κυρίως. Εκεί λέει πονάει το κόμμα. Οπότε αν είστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ή ξέρω εγώ στη Βοηδοκοιλιά και αράζετε και κάνετε ηλιοθεραπεία, μπορεί να σκάσει από πάνω νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένο σε πλανόδιο που να σου πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει, ξέρω εγώ, μπρέλα ή λουκουμά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδι, και ας πούμε, γεια σας, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τη ρακέτα να σας εξηγήσω λίγο το κυβερνητικό έργο. Πεις, όχι, θέλω να κάνω μπάνιο, θα βουτήξω.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Μισελ από τον Άντρου Ντόναλτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Θέλω να πιστεύω πως δώσαμε τη σωστή όθηση στη νέα εβδομάδα. Θα ανέβει και η θερμοκρασία σταδιακά. Οπότε την υπομονή σας για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι το οποίο ζητήθηκε. Με request θα κλείσω. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Διαζώσεις σε λίγη ώρα στην ταράτσα του Κουζίνα. Εκεί θα είμαι στις μουσικές για άλλο ένα eclectic DJ set. Θέα Ακρόπολη και Ναός του Ηφαίστου, φοβερά κοκτέιλ, φοβερή ίνη, φοβερές γεύσεις, φοβερό summer menu. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have the power. People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε!
10: Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος, τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που σας αρέσουν σε εσάς.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
5: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: αποκλειστικές συνεντεύξεις, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ, κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι ρε, σε Αστυπάλαια τώρα. Αστυπάλαια πάει όλος αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει ξέρω εγώ πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό. Είναι στο τέρμα Θεού επάνω. Δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες σας, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα. Θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνο.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι,

0: Από πάνω, νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένος σε πλανόδιο που να σου πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει, ξέρω εγώ, ομπρέλα ή λουκουμά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδια. Γεια σας, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τη ρακέτα. Να σας εξηγήσω λίγο το κυβερνητικό έργο. Πίσω, όχι, θέλω να κάνω μπάνιο, θα βουτήξω.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά τους, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος, τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που σας αρέσουν σε εσάς.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.